0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me pumps.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνική

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη συνέντευξη, ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση βομβαρδισμοί θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης, εφαρμόζοντας νέα στρατηγική με σκοπό να καταστραφεί η συνοχή της χώρας. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαέ, ανέφερε ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση των Αμερικανών. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το πλοίο αναμένεται να ελιμενιστεί στην Τενερίφη, καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε το πράσινο φως, κάνοντας λόγο για ηθική υποχρέωση της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος του ιού εξαιρετικά σπάνιο ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Στις 11 η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα παρουσιαστεί μια πρόταση για 30 άρθρα αποτελώντας σύνθεση των σκέψεων του Πρωθυπουργού και των προτάσεων των βουλευτών. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θεσμικά θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά, και θα την συνοψίσει ο επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια σκήθηκαν στη σύζυγό του. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: έχεις μπερδέψει. Πώς περνάει έτσι η εβδομάδα, ρε εσύ. Μέχρι με μπερδεύεις κάθε
1: μέρα. Αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό είναι ευχάριστο. Πότε ήταν Δευτέρα και πότε φτάσαμε στην Πέμπτη.
0: Και φτάσαμε την πρώτη εβδομάδα. 7 Μαΐου σήμερα.
1: Στο μετράμε. Το κοντινό είναι να μετράμε αντίστροφα και του Αγίου Πνεύματος.
0: Έχουν αρχίσει.
1: Να κανονίσουμε και αδείες.
0: Αυτό. Έχουν αρχίσει οι κουβέντες για τις αδειούλες τώρα. Ξαφνικά. Καλά, όποιος προλάβει και όποιος, ειδικά στα νησιά. Όποιος προλάβει.
1: Όποιος προλάβει να πάει, εννοείς.
0: Να πάει, ναι.
1: Ή όποιος έχει χρήματα να πληρώσει τα εισιτήρια.
0: Και τα δύο.
1: Παίζει και αυτό.
0: Και τα δύο. Νομίζω εκεί που δεν τα έχουν καταφέρει οι ξενοδόχοι, τα λένε κάθε μέρα, γκρινιάζουν και λοιπά, τους ακούω στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, είναι να βρούνε κόσμο. Δηλαδή ξεκινάει η σεζόν, έχει ήδη ξεκινήσει η σεζόν.
1: Ναι, συνήθως από το Πάσχα ξεκινάει,
0: ναι, είναι. Αλλά το φουλ τώρα από 15 Μαΐου δεν
1: τώρα,
0: είναι από 15 Μαΐου.
1: Το επίσημο είναι μετά του Αγίου Πνεύματος ουσιαστικά.
0: Έτσι, σωστά.
1: Αρχές, πέφτει και 1η Ιουνίου, είναι ακριβώς ημερολογία, ταιριάζει απόλυτα.
0: Και λέει πιο εύκολα βρίσκουν στο δρόμο τον πρώτο αριθμό του Τζόκερ
1: παρά προσωπικό.
0: Καμαριέρα και λατζέριδες.
1: Ας δώσουν και αυτοί κάτι παραπάνω. Βέβαια, θυμάμαι πέρσι που μιλούσαμε με τους παράγοντες του τουρισμού και λέγανε δίνουμε καλούς μισθούς.
0: Δίνουν, να ξέρεις. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Δίνουν, αλλά είναι και πολλές ώρες εργασίας.
0: Αυτό.
1: Και πολύ ήπιες.
0: Και σκληρή δουλειά.
1: Βέβαια.
0: Σκληρή δουλειά.
1: Και ειδικά στα υπερτουριστικοποιημένα μέρη και νησιά. Και η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ας δώσουν κάτι παραπάνω.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να μου πεις. Air News ακούτε, τα ξέρετε τώρα. Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές.
1: Ναι. Ναι. Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο.
0: Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Σήμερα που είναι 5η 7 Μαΐου του 2026 και η εκκλησία μας τιμά του εν ουρανώ φανέντος Τιμίου Σταυρού και του Κορδράτου και το σύν αυτό μαρτύρων. Ναι.
1: Α, ο Νείλος, εγώ διαβάζω ότι γιορτάζει.
0: Ποιος ο?
1: Ο Νείλος.
0: Ο Άγιος Νείλος.
1: Ο Άγιος Νείλος. Το Χατζικυριάκιο, από το Χατζικυριάκιο και από τον Άγιο Νείλο.
0: Και τα passwords. Και τα passwords γιορτάζουν σήμερα. Βλέπω, ναι, είναι παγκόσμια μέρα κωδικών προσφυγών. Έχει σκεφτεί, τώρα πάμε το ένα θέμα στο άλλο, δεν πειράζει, θα επανέλθουμε. Έχει σκεφτεί,

0: Μαρία. Πόσα passwords πρέπει να θυμόμαστε καθημερινά?
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Δηλαδή, και κάτσε,
1: είναι εντυπωσιακό. Όταν μπλοκάρεις που δεν θυμάσαι κανένα, δεν τα βάλουμε κάτω.
0: Βέβαια, τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και αποθηκεύονται. Υπάρχει μια ειδική εφαρμογή. Ναι. Αποθηκεύονται στα κινητά, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή. Σπο.
1: Γιατί άμα χάσει το κινητό, την έχει πατήσει.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά κάτσε να πάρουμε ένα. Ναι. Έχει τον κωδικό τη κάρτα. Τον κωδικό SIM για να μπει. Όταν ανοίγει.
1: Ναι.
0: Τον κωδικό για να μπει στο κινητό. Δύο κωδικοί στο κινητό. Έτσι. Πάμε τώρα σε εφαρμογές. Τράπεζα.
1: Τρεις κωδικούς. Αν έχεις και 2-3 κάρτες.
0: Αγιά σου.
1: Εκτός αν έχεις βάλει ένα κωδικό σε όλες τις κάρτες.
0: Που αυτό είναι λάθος.
1: Πρόβλημα.
0: Όλοι το ξέρουμε.
1: Πρόβλημα.
0: Όλοι
1: άρα,
0: το ξέρουμε.
1: Να πούμε ότι έχεις κατά μέσο όρο 2 κάρτες. 3 και 2, 5 κωδικούς.
0: Μπράβο. Πάμε στον υπολογιστή, στη δουλειά.
1: Έχεις ένα κωδικό.
0: Ένα κωδικό. Στη δουλειά και στο σπίτι έχεις τον ένα κωδικό.
1: Ναι, τον ίδιο.
0: Πάμε 6.
1: 6.
0: Ωραία. Δεν έχει κωδικό οπωσδήποτε στο συναγερμό. Οπωσδήποτε.
1: Ε,
0: αν έχει στο σπίτι συναγερμό, οι περισσότεροι 7. Νομίζω έχουν.
1: 7 μετρά.
0: Πάμε. Μετρά. Λοιπόν, δεν έχει κωδικό στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
1: Φανώς.
0: Στανταράκι.
1: Φανώς έχεις.
0: Εκτός εάν το χρησιμοποιείς το ταχυδρομείο μέσω κινητού, οπότε.
1: Μπαίνει.
0: Αλλά και πάλι νομίζω.
1: Στον
0: περισσότερο...
1: υπολογιστή όμως βάζει τον κωδικό.
0: Βάζει τον κωδικό. Έτσι. Το ηλεκτρονικό.
1: Ας πούμε στον υπολογιστή της δουλειάς. Εκεί τον βάζει οπωσδήποτε.
0: 100%. 8. Δεν έχει κωδικό στα social. Στανταράκι.
1: Βέβαια.
0: Οπωσδήποτε έχει.
1: Βέβαια. 9.
0: Έχει το ίδιο σε όλα τα social, όχι.
1: Νομίζω. Πόσα social έχει.
0: Εάν έχει, α πούμε, Facebook, Instagram.
1: 2.
0: Έχεις 2.
1: Έχουμε φτάσει στου 10 κωδικού. Συνεχίζουμε.
0: Να μην συνεχίσω άλλο, γιατί νομίζω.
1: Ζαλιστήκαμε πρώτα.
0: Ζαλιστήκαμε, ναι. Κάποιοι έχουν και κωδικό, δεν έχουν την ηλεκτρονική κάρτα. Έχουν τον κωδικό για να μπαίνουν στην. Να ανοίγει η πόρτα τη δουλειά.
1: 11.
0: Δεν είναι.
1: 11.
0: Εδώ. Πώς, δηλαδή.
1: Και λίγου λέμε.
0: Και λίγου λέμε.
1: Και αν τύχει να αγχωθείς, κάτι να γίνει και ξεχάσεις έναν, μετά για κάποιο περίεργο λόγο, τους ξεχνάς όλους.
0: Γι' αυτό οι περισσότεροι κάνουν το λάθος να βάζουν τον ίδιο κωδικό στις περισσότερες εφαρμογές της καθημερινότητάς τους και τις την πατάνε.
1: Γιατί άμα σπάσει αυτός ο κωδικός,
0: χαίρετε.
1: Είσαι πια
0: χώρια ότι, χώρια ότι, κάτσε τώρα επειδή τα λέμε όλα, δεν πρέπει να θυμάσαι τον αριθμό φορολογικού μητρώου απ' έξω, πρέπει. Δεν πρέπει να θυμάσαι το μοναδικό αριθμό. Πού είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου
1: για μετά τρία.
0: Πρέπει.
1: Πρέπει.
0: Δεν πρέπει να θυμάσαι. Τον ΑΜΚΑ.
1: Τον ΑΜΚΑ. Τη αστυνομική ταυτότητα.
0: 15. Ας το διαβατήρι. Το δίπλωμα. Εντάξει, πες το δίπλωμα.
1: Πρόσεξε όμως, αν τα θυμάσαι όλα αυτά, είναι μια υπέροχη άσκηση για την άνοια.
0: Δεν πρέπει.
1: Γιατί τι μας λένε οι γιατροί, αριθμούς.
0: Αυτό.
1: Λύνεται σουντόκου να αποθηκεύεται αριθμούς.
0: Δεν πρέπει να θυμάσαι τον αριθμό του αυτοκινήτου. Οπωσδήποτε.
1: Με
0: την πινακίδα του αυτοκινήτου.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε, εάν είσαι αγόρι.
1: Και αν
0: αγόρι,
1: στην οικογένεια υπάρχει άλλο αυτοκίνητο.
0: Με κοιμητό σύσταμα. Και αν είσαι αγόρι, αγόρια, είμαι σίγουρο ότι με καταλαβαίνετε. Τολμάς να ξεχάσει τα γενέθλιά τη, τη γιορτή τη. Για κάνε κανένα αστείο.
1: Την επέτειο.
0: Την επέτειο. Είναι δύο-τρει οι επέτειοι. Δύο-τρει οι επέτειοι.
1: Άλλοι άλλη για το γάμο, άλλοι για την γνωριμία.
0: Άλλοι για την γνωριμία, άλλοι για το πότε δώσαμε το πρώτο φιλί. Άλλο ότι για το πήγαμε πρώτη φορά διακοπέ.
1: Άλλοι για το πότε φάγαμε τον πρώτο μπέργκερ.
0: Αυτό είναι τώρα. Άσε λοιπόν, χάνεσαι κάπου στη μετάφραση μετά τα passwords. Πάντως, για να έχετε υπόψη σας σήμερα, γιατί ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, είναι λέει Παγκόσμια Μέρα Κωδικών που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου με πρωτοβουλία των επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας. Καλά, τώρα τρεχαγύρευε.
1: Χρόνια σου πολλά λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, και τι άλλη μέρα είναι σήμερα, Παγκόσμια Μνήμης και Τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού.
1: Μάλιστα.
0: Γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα η μνήμη των 38 υπταμένων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Έτσι, μάλιστα. Το 98, δεν ήταν το 98, δεν ήταν στο Ροσόφρυς, αν θυμάμαι καλά.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: 7 Μαΐου, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να υπενθυμίσουμε την παρέα μας. Απέναντί μας ρυθμίζει τον ήχο Νίκος Τσιπλάκης.
1: Ναι, τώρα αναφέραμε Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Ναι, και η Ήρα Πανανίδου είναι στην μουσική επιμέλεια. Να υπενθυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας.
1: Βέβαια, να ξεκινήσουμε από το Viber. Θα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News μία, Radio η άλλη για καλημέρες,
0: ευχές,
1: σχόλια για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Και βεβαίως φωτογραφίες. Να, ήδη ξεκίνησαν να έρχονται φωτογραφίες.
0: Και βεβαίως ο δεύτερος τρόπος, εάν το επιθυμείτε, μέσω της σελίδας μας στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, πληκτρολογείτε Πρωινές Διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και αυτόματα μπαίνετε στο Messenger και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας, την παρατήρησή σας. Λοιπόν, όχι, 7η Μαΐου έχει επιλεγεί, λέει, συμβολικά για την αεροπορία στρατού. Είναι η ημερομηνία υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος περί συγκρότησης του όπλου της αεροπορίας στρατού. Μάλιστα. Λοιπόν, πες μου κανένα καλό νέο.
1: Καλό νέο.
0: Έχεις ένα καλό νέο.
1: Εντάξει, υπάρχει. Το έχω στην τηλεφωνική γραμμή, θέλω να πεις το καλό νέο.
0: Σε λίγο θα την έχεις στην γραμμή. Πέφτει η τιμή της βενζίνης, ρε εσύ.
1: Ακριβώς. Χθες έπεσε και κάτω, κάποια στιγμή και κάτω από τα 100 δολάρια.
0: Έπεσε. Και νομίζω ότι υπάρχει, έχει αρχίσει.
1: Είναι στα 102 νομίζω αυτή την ώρα, αλλά εκεί γύρω στα 100 είναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι έχει αρχίσει και υπάρχει και μια αποκλιμάκωση.
1: Ναι, υπάρχει και μια αισιοδοξία. Υπάρχει μια
0: αισιοδοξία, ναι.
1: Ότι μπορεί και τελικά να καταλήξουμε σε συμφωνία. Παρότι η ιρανική πλευρά φαίνεται να τρολάρει τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Κανονικά,
1: να πιστευτώ. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε σε εξέλιξη παρασκηνιακά, δεν γνωρίζουμε πολλά στοιχεία, κάποιο είδους διαπραγμάτευση. Θυμάστε το σχέδιο των 14 σημείων που λέγαμε.
0: Βεβαίως,
1: φαίνεται ότι είναι στο τραπέζι από την πλευρά του Ιράν, από την πλευρά των ΗΠΑ το δικό της σχέδιο.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε τα ξημερώματα, όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ των συναδέλφων στο ERNews.gr, ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα. Τη στιγμή που επιδιώκει αυτή τη συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούς, όλη η άλλη ιστορία έχει πάει περίπατο. Εντάξει, υπάρχει υποτίθεται στο τραπέζι το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά για τα μάτια του κόσμου έχω την εντύπωση.
1: Ναι, και χωρίς πολλές απαιτήσεις. Στο τέλος η συμφωνία θα είναι πολύ χειρότερη από αυτή που είχε επιτευχθεί επί Ομπάμα, νομίζω, ναι.
0: Βέβαια, ο κύριος Τραμπ επανέλαβε ότι αν η Τεχεράνη δεν δεχτεί τη συμφωνία, τότε θα ξαναξεκινήσουν οι επιχειρήσεις ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ενδεχόμενο είναι ανοιχτό. Αλλά δεν ακούστηκαν οι βαριές κουβέντες τύπου θα εξαφανίσουμε.
1: Ναι, θα σας διαλύσουμε, θα σας εξαφανίσουμε. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Επιπλέον, έχει ενδιαφέρον ένα ακόμη στοιχείο για το πώς φτάσαμε αυτή η επιχείρηση ελευθερίας να κρατήσει ουσιαστικά 2 ημέρες.
0: Ναι, με το
1: 2 ημέρες. Ναι, γιατί φαίνεται και το διαβάζω και αυτό στο ernews.gr και είναι από τα λίγα site που φιλοξενούν αυτή την πληροφορία ότι η Σαουδική Αραβία φέρεται να μπλόκαρε την Αμερικανική επιχείρηση. Λέγοντας ότι δεν ερωτηθήκαμε και για αυτή την επιχείρηση, δεν ερωτηθήκαμε για την προηγούμενη. Έχουμε υποστεί εμείς βέβαια τα αποτελέσματα αυτού του πολέμου, γιατί έχουν υποστεί τις επιθέσεις από το Ιράν. Και αυτό έκανε τον Ντόναλντ Τραμπ να το ξανασκεφτεί. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Το NBC. Το NBC News.
0: Ναι.
1: Έχει αυτό το δημοσίευμα, φιλοξενεί αυτό το δημοσίευμα και εμείς αναφερόμαστε σε αυτό.
0: Πάντως, ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο είχε προκύψει και νομίζω δικαιολογημένα, γιατί ακούγαμε αφωνία, μάλλον δεν ακούγαμε, υπήρχε αφωνία από την πλευρά του Ισραήλ, ήταν εάν οι Ισραηλινοί είναι ενήμεροι για τις αμερικανικές κινήσεις και ενέργειες, ιδιαίτερα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο κύριος Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, δήλωσε χθες, μετά από αρκετές ώρες αφωνίας, το ξαναλέμε, ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Παρόλα αυτά, είχαμε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο.
1: Επιμένει το Ισραήλ, επιμένει, ναι, στο Λίβανο.
0: Ναι.
1: Εκεί ο εχθρός είναι η Χεσμπολάχ, βέβαια, και το μέτωπο με τη Χεσμπολάχ θα είναι το τελευταίο μέτωπο που θα κλείσει, από ό,τι φαίνεται, από την περιοχή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η επιπτώση στην αγορά, αναφέρθηκες πριν,
0: ναι,
1: ήταν η χθεσινή πτώση που είχαμε, κατακόρυφη πτώση, γιατί έπεσε 11% το πετρέλαιο. Έφτασε κάτω από τα 100 δολάρια, τώρα είναι στα 102.
0: Ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μια ανθοφορία στα χρηματιστήρια.
1: Βέβαια,
0: ο κύριος Τραμπ, διαβάζουμε, εξέφρασε τη χαρά, την ικανοποίηση του, πανηγύρισε ουσιαστικά τα κέρδη στη Wall Street, κέρδη ρεκόρ. Είναι, όπως είπε, μια απόδειξη μιας ανθούσας οικονομίας εν μέσω του πολέμου.
1: Μάλιστα.
0: Το χρηματιστήριο, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, έφτασε σήμερα σε υψηλό, ιστορικό υψηλό. Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα και οι θέσεις εργασίας ανθίζουν. Και αυτό ήταν μια ανάρτηση που έκανε στο 6 μετά από πολύ καιρό.
1: Μάλιστα. Βέβαια, δεν ήταν ακριβώς αυτό. Η προσδοκία θα τελειώσει ο πόλεμος ήταν αυτή που έριξε τις τιμές του πετρελαίου και ανέβασε τα χρηματιστήρια τώρα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Μιλάμε για την οικονομία, μιλάμε για τις τιμές των καυσίμων. Να δούμε εμείς πόσο θα αγοράσουμε τη βενζίνη.
0: Βέβαια, γιατί όλα αυτά τα μακροοικονομικά είναι ενδιαφέροντα, αλλά για να δούμε στην τσέπη μας τι συνεπάγονται. Και ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων μετά από αυτές τις εξελίξεις. κύριε Κιούση, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κιούση.
2: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
1: Πού βρισκόμαστε, η βενζίνη σε όλα τα βενζινάδικα είναι πάνω από τα 2 ευρώ, 2,10 ναι. Φτάνει κάπου στα πιο ακριβά, στην επαρχία φαντάζομαι ψηλότερα.
2: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης.
1: Γιατί και έχουμε και το 20 λεπτό βέβαια, έχουμε και το 20 λεπτό στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Αυτό ακριβώς. Να πω ότι υπάρχει η επιδότηση, οριζόντια επιδότηση 20 λεπτά, το οποίο βοηθάει πολύ. Ήταν για τον Απρίλιο, πήρε παράταση και για τον Μάιο. Και ας ελπίσουμε ότι αυτό το χθεσινό κλίμα στις διεθνείς αγορές θα συνεχιστεί.
1: Γιατί πόσο συνεχιστεί, πρέπει να συνεχιστεί για να αγοράσετε εσείς φθηνότερα και να φτάσει και σε εμάς φθηνότερα η βενζίνη?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι τρεις συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει αρκετά το καύσιμο. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει το δηλισμένο καύσιμο. Κάποια στιγμή που θα πέσει το δηλισμένο καύσιμο θα πέσει η τιμή δηληστήρια εταιρείες πρατήρια και θα το δει ο καταναλωτής. Σας λέω, μακάρι να συνεχιστεί αυτή η πτωτική τάση να βιώσουμε χαμηλότερες τιμές.
0: Αυτό δηλαδή όταν λέει τρεις συνεδριάσεις πώς, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, πόσο?
2: Όχι, όχι. Χαμηλότερη τιμή θεωρώ ότι αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
0: Πού βλέπετε αυτό να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
2: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ. Ναι. 2 λεπτά στη
1: πάνω από τα 2 όμως, όπως
2: φυσικά,
1: αν κάνουμε σωστά τους υπολογισμούς θα είμαστε πάνω από 2 και πάλι. Από τα 2 ευρώ.
2: Μα δεν μπορεί να πέσει, δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ, να πέσει 9 λεπτά σε μια μέρα. Δεν έχει γίνει ποτέ ούτε στη μεγάλη άνοδο με την έναρξη του πολέμου. Το περισσότερο που είχε πάρει ήταν 4 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Είχε αντίστροφη πορεία. Το θυμάστε ότι η βενζίνη ανέβαινε 1 λεπτό, το πετρέλαιο ανέβαινε 4. Αλλά είναι καλό πραγματικά να έχουμε πτωτική πορεία στις τιμές. Είναι καλό για όλους. Είναι για τον καταναλωτή, είναι για την οικονομία, είναι για τους εμπλεκόμενους στον κλάδο των καυσίμων, είναι για όλους καλό να έχουμε πτωτική πορεία και πιστεύω, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ότι θα έχουμε πτωτική πορεία μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, ότι θα έχουμε πτωτική πορεία.
1: Μακάρι, κύριε Κιούση, μακάρι.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι και για να.
1: Όχι.
0: Να βγαίνουμε να ρίχνουμε σαμπάνια στους δρόμους.
1: Και Στέφανε, δεν είναι για να πανηγυρίσουμε.
0: Εντάξει. Αγάλη.
1: Ναι. Με ανησυχεί που στηριζόμαστε στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, οι οποίες όμως είναι πολλές τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Μακάρι. Μακάρι.
0: Πολλές και λίγο αντικρουόμενες είναι
1: αυτές. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση πριν συνεχίσουμε. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούμε. Μια κουβέντα, το διαβάζουμε πάντα στο ethnews.gr, έχει τη σημασία του. Μέχρι τις 20 Μαΐου θα έχουμε εργασίες, έχουν ξεκινήσει από χθες, από την περιφέρεια, στα έργα για την επισκευή της σύραγγας στη λεωφόρο Εθνικής Αντίστασης στο ύψος του Αγίου Όλγα. Του Αγία Όλγα, του νοσοκομείου Αγία Όλγα.
1: Ναι.
0: Να το έχετε υπόψη σας αυτό, διότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για όλο αυτό το διάστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αναστάτωση στην κυκλοφοριακή στην περιοχή, ιδιαίτερα εκεί στην Νέα Ιωνία. Έτσι.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι ένα σημείο που πολύ συχνά έχει κίνηση εκεί. Οπότε φαντάζομαι μέχρι την Καποδιστρίου θα φτάσει. Σε ώρες αιχμής φαντάζομαι μέχρι την Καποδιστρίου θα φτάνει αυτή η κίνηση. Πάντως αυτή την ώρα τα περισσότερα προβλήματα, τι πρωτοτυπία τα έχουμε στο Κηφισό, στην κάθοδο όμως του Κηφισού. Ξεκινάει από την Αττική Οδό το πρόβλημα και αυτή την ώρα έχει φτάσει στο Αιγαλείο. Έχω την αίσθηση ότι έχει φτάσει στην Πέτρου Ράλη. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα και να το λάβετε υπόψη σας αν έχετε δυνατότητα να ακολουθήσετε εναλλακτικού δρόμου. Και στην άνοδο έχει πρόβλημα, μικρότερο αλλά πρόβλημα. Ξεκινάει από το σταθμό των Κντέλ και φτάνει μέχρι την είσοδο τη Αχαρνών. Επίσης έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουρδούρου, ένα σημείο που αυτή την ώρα συνήθως έχουμε πολλή κίνηση. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, έχουμε καλή εικόνα. Ακόμη, η Κηφισίας πρόβλημα στο ρεύμα προς Κηφισιά από το κέντρο μέχρι το ψυχικό, Μεσογείων μόνο στην κάθοδο στο Γεννηματάς, στο νοσοκομείο Γεννηματάς έχει αυτή την ώρα, σε αυτό το ύψος, κίνηση και έχει και παραλιακή. Ξεκινάει από τη Γλυφάδα, φτάνει μέχρι το Μοσχάτο και μετά από το Φάληρο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, σήμερα 11 η ώρα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν περίπου 45 βουλευτές.
1: Δεν είναι και λίγοι.
0: Κάθε άλλο. Ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος.
1: Μάλιστα, μετά τον κύριο Μητσοτάκη θα μιλήσει ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης.
0: Ο οποίος είναι ο συγγητής.
1: Ο συγγητής, ακριβώς. Για την αναθεώρηση.
0: Στη συνέχεια της εκπομπής θα μάθετε από πρώτο χέρι πράγματα και θάματα. Για αυτή τη συνεδρίαση και για τις προτάσεις σε σχέση με την αναθεώρηση του συντάγματος. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό, επανέλαβε σε δηλώσεις του. Εντός της ημέρας η Ιρανική απάντηση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, επεσήμανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Η Βηρυτός δέχθηκε Ισραηλινά πυρά για πρώτη φορά μετά την κήρυξη κεχηρίας. Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Τη Δευτέρα θα φτάσει στα Κανάρια νησιά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έναρξη στις 11 με την ομιλία του Πρωθυπουργού, η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Έτσι, Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Πίσω από τα μικρόφωνα και στον ήχο ο Νίκος Κλαβενίτης.
1: Η Γιάννα Ερθάνη, Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ραπανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Ήδη καταφτάνουν εδώ σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μέσω Viber το μήνυμά σας, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Air News Radio.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας, μάλλον μέσω Messenger, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook. Πρωινές διαδρομές είναι η άλλη επιλογή για να μας στείλετε το μήνυμά σας, ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Γεμάτη θέματα και σήμερα η επικαιρότητα.
0: Το Air News Radio, αν θέλετε, βεβαίως, γεμάτη τίγκα. Δύο λέξεις, εγώ δεν το είπα, εν παράληψη, γράφεται Air News. Πρώτη λέξη, radio, ναι, η δεύτερη λέξη. Μας ρωτάει η Χριστίνα αν μπορούν οι αρμόδιοι να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί τα καύσιμα στην Κύπρο έχουν τέτοια διαφορά, 1,40 με 1,50 στην τιμή αγορά σε σχέση με την Ελλάδα, ενώ την προμηθεύονται από εμάς και ομολογουμένως έχουν λιγότερη σε αριθμό αγοραστική δύναμη σε σχέση με τον πληθυσμό. Γιατί είναι η φορολογία, δεν το έχουμε πει.
1: Αμυλότερη φορολογία. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Το μόνιμο θέμα συζήτησης.
1: Βέβαια, και στις διαφοροποίησεις που βλέπετε στις τιμές καυσίμων από χώρα σε χώρα, από κράτος σε κράτος, αυτό είναι ουσιαστικά.
0: Αυτό λέει και ο φίλος μας ο Γιώργος Ζοβάρδας. Ακριβώς αυτό. Αφού υπάρχει, λέει, παιδιά, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι τραγικά αυτά που ζούμε. Σούπερ μάρκετ, βενζίνη, πού να το πιάσεις. Ναι, Γιώργος Τίμιου. Εκπληκτικές φωτογραφίες από την Καβάλα, κάθε μέρα και ωραιότερες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέροχες φωτογραφίες από μια πανέμορφη πόλη. Καλημέρα στην Καβάλα και στον Γιώργο βέβαια.
1: Και στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο. Παιδιά, λέει, είστε πολύ
0: κρυψίνους με τόσους κωδικούς. Τι, φάτσα φορά όλα μόνο εμείς.
1: Να αρχίσουμε να τους λέμε κιόλας.
0: Λέει ο Κώστας και έχει δίκιο ότι, να σας θυμίσω ότι όλες οι σοβαρές εταιρείες έχουν προστασία διπλών κωδικών. Βεβαίως. Και υπάρχει πια και στην χρήση, ας πούμε, του e-banking, του gov και λοιπά, υπάρχει ο διπλός. Μόνο που αυτό δεν χρειάζεται να το θυμάσαι, σου στέλνει στο κινητό, λέω τώρα εγώ.
1: Και σε πολλές συναλλαγές με τον gov.gr δεν σου στέλνει κωδικό για να συνεχίσεις τη συναλλαγή σου.
0: Ο Γιώργος από το Σιδηρόκαστρο έχει τα γενέθλιά του. Γιώργο μου, πολύχρονος, να τα εκατοστήσεις, χιλιόχρονος, και μας στέλνει μια εκπληκτική φωτογραφία από το τρακτέρ του ενώ ραντίζει τα βαμβάκια. Έχει κατευθείαν πιάσει η δουλειά και μας στέλνει φωτογραφία. Ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ.
1: Έχει καλό καιρό και όλες οι άνοιξη είναι.
0: Και η Ελένη Παπαβασιλείου είναι εδώ. Οι κωδικοί, λέει, πρέπει να θυμόμαστε είναι πολλοί. Και εσείς οι δημοσιογράφοι, λέει, έχετε και τον αριθμό στο ταμείο.
1: Τον αριθμό Μητρώου, βέβαια.
0: Μητρώου, βέβαια. Έτσι ακριβώς.
1: Συν άλλο αριθμό που έχουμε στην ΕΣΥΑ. Τον αριθμό μέλους.
0: Άλλο και αυτό.
1: Μέχρι να τελειώσουμε την εκπομπή θα έχουμε περάσει τους 20.
0: Μάνος Τσάντας, γεια σου Μάνο. Καλημέρα στην Ευγενία, την Κόκα, Ευγενίτσα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μας στέλνει και τιμή βενζίνης. Λέει σήμερα 2,065, χθες 2,070.
1: Μεγάλο. Νόμιζα 2,65 ότι είπες και.
0: Ναι, όχι 2,065, 2,070.
1: Εγώ το άκουσα λάθος.
0: Τώρα αυτό, τεράστια διαφορά, τι να σου πω. Κέρδος τεράστιο. Να σκαλά, για να μου λέει μεγαλώνουμε, γι' αυτό ο χρόνος κυλάει γρήγορα. Ναι, δεν θα πω όχι. Στην κυρία Μαριώτα Γαβρή να στείλουμε την καλημέρα μας. Κάποιοι χρησιμοποιούμε, λέει, πλατφόρμες στην εργασία, πάνω από μία, με διαφορετικό κωδικό, είδες, ανεβαίνουνε.
1: Ναι, στο είπα, μέχρι να βγούμε από το στούντιο θα είμαστε πάνω από 20.
0: Ποθητή Βάλβη, γεια σου Ποθητούλα, από την Σαντορίνη, υπέροχη φωτογραφία. Σπυριδούλα Ναπιώτη, επίσης από Σαντορίνη. Υπέροχες φωτογραφίες μας στέλνουν οι ακροάτρες και οι ακροατές. Ο Νίκος Οκαλίας, κοίτα εδώ. Υπέροχα τριάντα φυλάκια, πανέμορφα.
1: Ναι, υπέροχα χρώματα.
0: Αυτά είναι από τον κήπο τα τριάντα φυλάκια. Γιατί πρέπει να σου πω, μόνο σε κήπους συναντάς τέτοια τριάντα φυλάκια.
1: Ναι, αυτά τα ωραία τριάντα φυλάκια.
0: Δεν πολλούνται δηλαδή τόσο όμορφα και τόσο.
1: Η εποχή είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι η τρομερή ανθοφορία έχει παντού. Λουλούδια, πάρκα, κήπη.
0: Στο Βαγγέλη το Σαμαρά, καλημέρα. Και πάμε και στο στίγμα τη ημέρα από τον Αλέξανδρο το Μουχλή. Περιμένει απάντηση, λέει ο Τραμπ, από την πρόταση με τα 14 σημεία που έστειλε στο Ιράν. Πτώση του πετρελαίου στα 101 δολάρια το βαρέλι. Ο αποκλεισμός των στενών του ορμού συνεχίζεται από την Αμερική. Το Ισραήλ βομβάρισε και πάλι τον Νότιο Λίβανο με αρκετούς νεκρούς. Προβλήματα με τις αεροπορικές εταιρείες και το κόστος των καυσίμων διεθνώς και για τον τουρισμό μας. Σήμερα η συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Άρνηση Καραμαλή για συμμετοχή και αυστηρή κριτική για παραμέληση του πρωτογενούς πλεονάσματος και ο ΠΚΠ, γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έστειλε κλήσεις για κακούργημα. Είδες που μας το θυμίζει.
1: Ναι.
0: Σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Καλός ο καιρός σήμερα, καλή εκπομπή. Να σε καλά, Αλέξανδρε.
1: Φίλε, αγαπημένε
0: συμπαρουσιαστή.
1: Δεν άφησε και τίποτα.
0: Λοιπόν, χαρίζονται με αγάπη, λέει τα λουλούδια μας, λέει ο Νίκος. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε την αγάπη.
0: Ξέρεις, για να έχεις τόσο όμορφα λουλούδια σε κήπο, πρέπει να τα αγαπάς.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και τα φυτά καταλαβαίνουν την αγάπη, λένε όσοι γνωρίζουν.
1: Και να τα αγαπάς και να τα φροντίζεις.
0: Να τα φροντίζεις, ακριβώς. Λοιπόν.
1: Είναι πολύ ωραίο όμως όταν ανθίζουν τα λουλουδάκια, όταν τα περιποιείσαι και έρχεται η ώρα που ανθίζουν, έχουν αυτές τις ωραίες μυρωδιές. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο μυρίζει και για σεμί, έχει αρχίσει να μυρίζει για σεμί στα μπαλκόνια και στους κήπους.
0: Καταπληκτική φωτογραφία από το Μάνο. Από το Μάνο με το αμπέλι του στην Καβάλα. Μας θέλουν, δηλαδή οι φωτογραφίες σας μας συγκλονίζουν, και άλλη μια πολύ ωραία φωτογραφία με το ραδιοφωνάκι και τον καφέ στο γραφείο.
1: Μα γι' αυτό ζητάμε να μας στείλετε, γιατί μας φτιάχνετε τη διάθεση, μας φτιάχνετε τη μέρα, πιστέψτε μας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τι λες.
1: Ναι, έλα. Να δούμε ποια είναι τα πρώτα θέματα. Αναφερθήκαμε στα περισσότερα, αλλά όλο και κάτι τα αλλιεύσουμε.
0: Κοίταξε, θα ήθελα να ξεκινήσω με την καθημερινή, αλλά ναι. Αν δεν έχεις αντίρρηση, που είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις αντίρρηση. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το.
1: Για να σου πω, όχι.
0: Ναι, με το οικονομικό ένθετο. Γιατί. Θα σου πω γιατί. Έχει πρώτο θέμα στο οικονομικό ένθετο, στο μικροσκόπιο επιστροφές φόρου με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Διασταυρώσεις μέσω στοιχείων από το My Data από την εφορία. Το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής από επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και εξασφαλίζουν υψηλές επιστροφές φόρων αποτελεί μια γκρίζα ζώνη του φορολογικού στήματος που μπαίνει στο μικροσκόπιο της εφορίας. Είναι γεγονός.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον, νομίζω.
1: Και είναι πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει αυτό, γιατί ο άλλος υποβάλλει τη δήλωση, άρα δεν είναι έκθετος ότι δεν έχει υποβάλλει τη δήλωση για το φόρο προστιθέμενης αξίας.
0: Αυτό είναι.
1: Αλλά είναι μηδενική.
0: Αυτό είναι. Έρχομαι όμως τώρα στο κύριο σώμα της εφημερίδας. Έχει κύριο τίτλο «Καθημερινή σήμερα νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust You Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ». Δεύτερο θέμα, η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες. Βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Τρίτο θέμα, Αμερικανή σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά Πειραιά, Ελευθέριος Βεντζέλος και Τραμπ. Και τέταρτο θέμα. Νομίζω ενδιαφέρον επίσης, εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη.
1: Απίστευτα, είναι απίστευτα μεγάλο το ποσό.
0: Ηλικιώδες.
1: Και είναι αυτό το κύκλωμα που σε παίρνουν τηλέφωνο, γεια σας, είμαι από το ΔΔΕ, πηγαίνετε στον πίνακα να δείτε, θα γίνει διακοπή, διαρροή ραδιενέργειας, λένε πολλές φορές.
0: 117 περιπτώσεις απάτης.
1: Μάλιστα.
0: Τα παράνομα κέρδη 3 εκατομμύρια. Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό θέλει πολύ πολύ προσοχή, το λέμε συνέχεια. Δεν είναι δυνατόν να πέφτουν θύματα, να βάζουν τα κοσμήματά τους και τα χρήματά τους αλουμινόχαρτο και να τα βγάζουν έξω από το σπίτι. Προσέξτε, προσέξτε.
0: Έχω κι άλλο ένα καλό που εσάν θα σας αρέσει, είμαι σίγουρος. Το βλέπω και το υπογράφει ο Σταύρος Παπαντονίου, ο φίλος μας.
1: Τι γράφει.
0: Τίτλος, η κλάδη με τη μεγαλύτερη αύξηση προσλήψεων. Το κλάδο του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και παροχή συμβουλών και αναζήτηση προσωπικού δείχνει η μεγαλύτερη αύξηση προσλήψεων σε σχέση με το 19. Εκεί έχουν δημιουργηθεί, λέει, 25.000 επιπλέον θέσεις εργασίας. Είναι εντυπωσιακό, έτσι.
1: Και με ικανοποιητικούς μισθούς.
0: Λοιπόν, θες να σου πω, τους 5-6 κλάδους έχει ενδιαφέρον, νομίζω.
1: Γιατί βρισκόμαστε και πριν τις πανελλαδικές και πολλά παιδιά μπορούν να επηρεαστούν από αυτό και να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους σωστή κατεύθυνση.
0: Σε σχέση πάντα με πριν από 7 χρόνια, το 19. Λοιπόν, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και παροχή συμβουλών, ο πρώτος. Ο δεύτερος κλάδος, των κατασκευών, είτε αφορά κατοικίες είτε επαγγελματικούς χώρους, έχει αναζωοποιηθεί.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Τελευταία δεκαετία τουλάχιστον.
0: Κλάδος αναμενόμενο της φαρμακοβιομηχανίας. Καλπάζει. Παρουσιάζει πολύ μεγάλη αύξηση. Μεγάλη έκρηξη.
1: Και γι' αυτό τα παιδιά που δηλώνουν και να μπουν στη φαρμακευτική και το βιολογικό είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις τους.
0: Τα logistic μετά. Είναι δουλειές που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία υπολογιστικής υποδομής, επεξεργασίας δεδομένων και γενικά δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας. Τεράστιος κλάδος, μου έλεγαν φίλοι εδώ και χρόνια, τουλάχιστον μια πενταετία, όχι 6 χρόνια, το 2020 είδες, ότι τα logistics μέσα στα επόμενα χρόνια, άνθρωποι των επιχειρήσεων, πολλοί σύμβουλοι κλπ. Τα logistics είναι το επόμενο, λέει, μεγάλο βήμα και ο μεγάλος τομέας που θα ζητάει εξειδικευμένους εργαζόμενους και αποδεικνύεται. Μου κάνει εντύπωση τώρα που το διαβάζω. Και αμέσως μετά πάμε. Υπηρεσίες υγείας ιδιωτικού τομέα. Άνοδος 32%. Το ζούμε. Και τέλος, ο θεσμός που παρουσιάζει αύξηση στη ζήτηση είναι αυτός της βιομηχανίας. Και στη βιομηχανία έχουν μια άνοδο.
1: Επίσης, ένας άλλος τομέας είναι τα περιβαλλοντικά. Οι τομείς που ασχολούνται με ανακύκλωση περιβάλλον και βεβαίως η ναυτιλία.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά.
1: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Περνάω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών, λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσή και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα? Χθες αναφερόμαστε σε αυτό το ταξίδι. Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη? Γιατί Γουίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί αισιόδοξη σε αγορές για ειρήνευση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Το έχουμε συζητήσει και αυτό. Παλιές κλήσεις λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πώς να λύσετε το γρίφο? Πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίζουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια? Ακόμη από την εφημερίδα ΟΠΕΚΕΠΕ, σύγχυση με κλήσεις για κακούργη, με αυτό που λέγαμε. Πώς ο Βενιζέλος ένωσε την όλη Νέα Δημοκρατία? Θα σου πω στη συνέχεια γι' αυτό.
0: Βραβεύτηκε χθες, ε.
1: Βραβεύτηκε χθες. Μάλλον ανακηρύχθηκε σε επίτιμο καθηγητή του στο ΕΚΠΑ, ναι, και είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι παρουσίες εκεί. Και πώς ο Ανδρουλάκης άδειασε την Τζάκρη? Και εδώ έχω να σου πω.
0: Για πες, όχι πες, ειδικά.
1: Γιατί το θέμα με τη θητεία και τους περιορισμούς στη θητεία των βουλευτών που έκανε και τον κύριο Καστανίδη να παραιτηθεί γιατί θεώρησε ο φωτογράφος τον ίδιο, έπιανε και την κυρία Τζάκρη.
0: Τον ήπιαμε δηλαδή, που έλεγε. Έτσι δεν είχε πει.
1: Έτσι είχε πει.
0: Έτσι δεν είχε πει για τους αγρότες. Τον ήπιαμε.
1: Στην αρχή η κυρία Τζάκρη λέγεται βουλευτής από το 2004. Είχαν πει όμως τότε από το Πασόκ ότι εννοούμε στο ίδιο κόμμα. Άρα δεν έπιανε την κυρία Τζάκρη. Έλα που χθες έγινε πολιτικό συμβούλιο όμως και το θέμα ετέθη.
0: Λέτε, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, η Τζάκρη τώρα να γυρίσει?
1: Έτσι φαίνεται. Φαίνεται ότι υπάρχουν
0: αυτές τις
1: τάσεις.
0: Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αντιλαμβάνεις ότι
1: για
0: αυτό
1: την κυρία
0: είναι
1: Τζάκρη ή για το
0: Πασόκ? Για το πολιτικό σκηνικό, ρε. Το καταλαβαίνω.
1: Αλλά ακόμη ρευστά είναι τα πράγματα.
0: Σωστό. Εντάξει, σωστό.
1: Πότε δεν ξέρω.
0: Σωστό. Λοιπόν, συνεχίζω. Εγώ μιλάω σοβαρά, εσείς γελάτε, είστε απαράδεκτοι. Απογευματινή. Έχει κύριο τίτλο «Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», αυτό που λέγαμε.
1: Ναι.
0: «Προχειρότητα προκαλεί ερωτήματα. Σκάνδαλο ΠΚΠΕ. Έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι?» Διαβάζουμε επίσης, αποκάλυψη του Άξιος, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς, τριμερή σύνοδος Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυπηγίας και της διατήρησης του καθεστώτος Αμπντάλα. Τώρα εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεσούλα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ, μετρώ η γλώσσα μου που λέμε. Όλοι αυτοί οι οποίοι λέγανε για την Ελλάδα, την ενδοτικότητα, την ανυπαρξία, ότι και καλά κυκλοφορεί ο Μητσοτάκης δίπλα στον Τραμπ και ο Τραμπ του γυρίζει την πλάτη, ούτε τον κοιτάζει κλπ. Δεν έχω ακούσει να λένε τίποτα το τελευταίο διάστημα για όλες αυτές τις δραστηριότητες, ας πούμε, τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που παίρνει η Ελλάδα, το γεγονός. Θέλω να πω, μερικά πράγματα δεν πρέπει να τα κοιτάμε και να τα αντιμετωπίζουμε με κομματικά γυαλιά, όποιος και αν είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, είτε είναι ο Μητσοτάκης.
1: Όταν έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική.
0: Ακριβώς. Είτε είναι ο Μητσοτάκης, είτε είναι ο Ανδρουλάκης, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι οποιοδήποτε. Οτιδήποτε καλό συμβαίνει από την Ελλάδα για την Ελλάδα, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε μικρόψυχα και κακόψυχα. Έτσι.
1: Απ' την άλλη, η αντιπολίτευση.
0: Όποιος και αν είναι ο πρωθυπουργός,
1: ναι,
0: τον ξεκαθαρίζουμε.
1: Η αντιπολίτευση γι' αυτό είναι για να ασκεί κριτική και πολλές φορές με την κριτική της βελτιώνει την κυβέρνηση.
0: Μα η αντιπολίτευση δεν νομίζω ότι στα συγκεκριμένα αισθήματα να ασκεί κριτική.
1: Πιο πολύ ήταν από το εσωτερικό.
0: Από εσωτερικό. Δεξιότερα του πατρός που λέμε. Εκ δεξιών του πατρός.
1: Ναι.
0: Νομίζω.
1: Πρώην εσωτερικό.
0: Πρώην εσωτερικό, ναι. Λέω τώρα εγώ.
1: Ναι. Να πέρασω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Και βέβαια.
1: Λοιπόν, λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν, εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμαλή. Από την εφημερίδα των συντακτών και Ryanair, η αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη εξεγείρει και τους δημάρχους.
0: Μάλιστα. Για πες για τις νέες βολές Καραμαλή, μισή κουβέντα. Επειδή κάτι μου ανέφερες.
1: Ναι, χθες μίλησε σε μια εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων.
0: Η αμπελουργή δηλαδή.
1: Η αμπελουργή, ναι. Δεν ήταν για τους καπνοπαραγωγούς, για τους αμπελουργούς. Γι' αυτό στο λέω. Αναφέρθηκε στην αδιαφανή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και τη χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Όλα αυτά, επειδή αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο τομέα, τα εξέλαβαν οι περισσότεροι και κάποια είναι ως βολές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, για να είμαστε δύναμη σαφείς. Μίλησε για την αύξηση του κόστους παραγωγής και την ανάγκη μείωση του ενεργειακού κόστους. Πρότεινε ενίσχυση συλλογικών σχημάτων και την επένδυση στην εκπαίδευση των νέων αγροτών. Μίλησε για κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών. Αυτή η φράση ζητείται ιδιαίτερα. Και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Όλα ήρθαν να σωρευτούν, είπε, πάνω σε διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και με την πάροδο των ετών κακοφορμίζουν και εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές.
0: Είναι αλήθεια ότι η επικαραμαλή ήταν όλα διαφανή, απολύτως.
1: Ο κ. Χατζηδάκης ήταν υπουργός γεωργίας επικαραμαλή.
0: Χατζηγιάκης.
1: Ναι, καλά θυμάμαι.
0: Ναι, ήταν όλα...
1: Τα 500 εκατομμύρια που μετά...
0: Ήταν διαφανή όλα.
1: Η χώρα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν αποπλήρωσε ένα πρόστιμο. Αν δεν κάνω λάθος, 500 εκατομμύρια.
0: Συνεχίζω για να πάμε στον καλεσμένο μας γρήγορα. Ριζοσπάστης με κουκουέ ισχυρό. Προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Μεγάλη εκδήλωση Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάη του 35. Το 36, συγγνώμη, ναι.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία, ζωβερή αύξηση σε αυτοκτονίες. Η ίστατη κραυγή των απελπισμένων.
0: Ελεύθερος τύπος στα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις.
1: Εφημερίδα Κόντρα, τορπίλη στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ryanair.
0: Πόλεμο στο Πασό, κήρυξε ο Τσίπρας, γράφει το Ποντίκι, που κυκλοφορεί σήμερα.
1: Μάλιστα, εγώ που πάω τώρα, πάω στην εφημερίδα Εστία.
0: Εστία, βεβαίως.
1: Σύνταγμα επί δεξιά, νέο άρθρο 86, ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση, Βουλή θα αποφασίζει.
0: Και τέλος, το μανιφέστο έχει τίτλο «Με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού». Ανδρουλάκης πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του, δήλωσε φορείς ίχνος ντροπής ο αμετροεπής πρόεδρος του Πασόκ. Αυτό είναι ο τίτλος της εφημερίδας, το μανιφέστο. Λοιπόν, 8 και 50 πρώτα λεπτά, η ώρα να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και να πάμε να συναντήσουμε τώρα έναν εκλεκτό καλεσμένο για ένα θέμα που πιστέψτε με έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι από τα θέματα της πρώτης γραμμής, αλλά είναι από τα θέματα που έπρεπε να μας απασχολούν και νομίζω πρέπει να μας απασχολούν ουσιαστικά, διότι σηματοδοτούν σημαντικές αλλαγές στη ζωή και στην καθημερινότητά μας. Όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, τελευταία χρόνια, στην Ευρώπη υπήρχε μία τάση προς την πράσινη ενέργεια. Με αφορμή τη ζημιά που ο άνθρωπος προκαλεί στο περιβάλλον, με αφορμή το γεγονός ότι μόνοι μας δηλητηριάζουμε το σπίτι μας, το χώρο που ζούμε δηλαδή, τη γη, υπήρξε όλη αυτή η κουβέντα και όλος αυτός ο προσανατολισμός προς την πράσινη ενέργεια. Όμως τώρα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα μία, και λόγω οικονομικών προβλημάτων, μια στροφή λεγόμενων πράσινων χωρών σε ορυκτά καύσιμα. Υπήρχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή για αυτή τη στροφή, στο οποίο επισημαίνεται ότι η Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία, η Βρετανία και η Γαλλία, μεγάλες χώρες, αναζητούν λύσεις στην ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, επανεξετάζοντας τις πολιτικές τους απέναντι στις πράσινες ενέργειες και επαναφέροντας το θέμα των ορυκτών καυσίμων. Ο κ. Κωστής Σταμπολής, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας εξηγήσει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα.
1: Κύριε Σταμπολή, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας και καλημέρα στους εκλεκτούς ακροατές.
1: Είναι μόνο αυτό ή διαπιστώσαμε την ακριβή πράσινη μετάβαση? Ο Ντόναλντ Τραμπ, οι μεγάλοι ρηπαντές δεν ακολουθούν, οπότε κάνουμε πίσω λοταχώς?
3: Πιστεύω ότι υπάρχει μία σύγχυση εδώ και θα πρέπει να δώσουμε κάποια νούμερα.
0: Βεβαίως.
3: Καταρχάς, το 86% της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης εξυπηρετείται από ορυκτά καύσιμα. Και όταν λέμε ορυκτά καύσιμα, μιλάμε για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα. Άρα μόνο το 14% καλύπτεται από ένα συνδυασμό πυρηνικής ενέργειας και βιοκαύσιμα και πολύ λίγο ηλιακή ενέργεια και αιωλική. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια και επενδύσεις σημαντικές, πάνω από μερικά 3 εκατομμύρια, 2-3 δισεκατομμύρια τα τελευταία 10 χρόνια, δεν είναι εύκολη η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα μιλάμε σε παγκόσμιο κλίμα. Διότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά και ο άνθρακας, είναι αυτά τα οποία κινούν την οικονομία, την παγκόσμια οικονομία. Με τις αναπτυσσόμενες χώρες, με τις χώρες που είναι κυρίως στην Ασία, στην Αφρική, να εξαρτώνται κατά μεγαλύτερο μέρος από τα ρηχτά καύσιμα. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια στροφή στις, προς την πράσινη ενέργεια, και αυτό για τους φόβους τους γνωστούς για την κλιματική αλλαγή κτλ. Αλλά και διότι αυτές οι τεχνολογίες πράγματι δημιουργούν συνθήκες για καθαρή ενέργεια. Όμως είναι τόσο μεγάλος ο όγκος της ενέργειας που πρέπει να καλυφθεί, που δεν επαρκούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όσο και ευπρόσδεκτες να είναι, δεν επαρκούν. Και το άλλος δύσκολος και απαγορευτικός παράγων είναι ότι η ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πηγαίνει όλες στον ηλεκτρισμό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα, που έχουμε προωθήσει πάρα πολύ τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καλύπτεται μεν το 55% από του ηλεκτρισμού, των αναγκών μας ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όμως καλύπτεται μόνο το 22% στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της χώρας. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες χώρες με μικρότερη επιτυχία, ας πούμε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτεται μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρικού από ανανεώσιμες πηγές και το συνολικό ενεργειακό μείγμα γύρω στο 20% καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα τώρα με την κρίση βλέπουμε ότι χρειάζεται περισσότερο φυσικό αέριο και πετρέλαιο, το οποίο να παράγεται εγχώρια, για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες τιμές.
1: Ναι.
3: Αν βγάλεις από την εξίσωσή σου το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, θα καταλήξεις να έχεις ένα πολύ δύσκολο ενεργειακό μείγμα.
0: Πρακτικά, εγώ ήθελα να ρωτήσω αυτό τι συνεπάγεται για το ενεργειακό μέλλον της ανθρωπότητας και τι συνεπάγεται και για τη χώρα μας.
3: Το μέλλον της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή.
0: Ότι πάμε ουσιαστικά με έναν τρόπο αντιλαμβανόμαστε ότι αποτύχαμε σε ό,τι αφορά την πράσινη στροφή.
3: Μα ποια πράσινη στροφή και ποια αποτυχία. Εδώ μιλάμε από το 1973. Που είχαμε την πρώτη πετρελαϊκή κρίση και αυτή έδωσε το ανάβλημα να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Μειώθηκαν τα ρηχτά καύσιμα κατά 4% μέσα σε 50 χρόνια. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι δύσκολη η ενεργειακή, η λεγόμενη ενεργειακή μετάβαση.
1: Και πάει αργά. Και πάει πολύ αργά. Προχωρά πάρα πολύ αργά.
3: Ναι, και αυτό διότι όλο το σύστημα είναι έτσι οργανωμένο που να βάζει μέσα στις ροές τις ενεργειακές κατά με προτεραιότητα το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και μετά όλα τα άλλα.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να επιμείνουμε στην προσπάθεια. Επιμείνουμε. Αλλά παίρνει πάρα πολύ καιρό. Αυτό είναι το θέμα. Και θα πρέπει να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά αν θέλουμε να έχουμε κάποιες λογικές τιμές, ώστε ένα μέρος της ενέργειας που παράγουμε στην Ευρώπη να παράγεται και αυτό από ορυκτά καύσιμα, συγκεκριμένα πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Διότι έχει η Ευρώπη δυνατότητες, έχει στη Βόρειο Θάλασσα, έχει κοιτάσματα, έχει στη Βόρειο Θάλασσα, έχει στη Μαύρη Θάλασσα, έχει στην Αδριατική, έχει στο Ιόνιο, έχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Κύπρος είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να παράγουμε μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς μας από δικά μας εγχώρια κοιτάσματα και να μην εξαρτώμαστε 100% από εισαγωγές. Διότι αυτή τη στιγμή σχεδόν το 90% του πετρελαίου και φυσικού αερίου που, που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη εισάγεται. Άρα θα πρέπει να μειωθεί αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό δεν θα γίνει εις βάρος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτά θα συνυπάρχουν.
0: Μάλιστα.
3: Και θα συνεργάζονται, όπως όλες οι μορφές ενέργειας συνεργάζονται στο ενεργειακό μείγμα, για να έχουμε εμείς κάθε μέρα ηλεκτρισμό και θέρμανση και καύσιμα για τις μετακινήσεις μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταμπούλη.
3: Και εγώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Κίνηση σε λίγο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
3: Σαν το νερό δεν είναι.
4: Είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Ο αποκλεισμού ζητάει Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χώνο Μιλοποτάμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, που εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και 3 θάνατοι, αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο πλοίο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έρτινους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, μέρος δεύτερο. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. 5η 7 Μαΐου του 2026, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νικόλαος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber
0: της εκπομπής.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Έρτινους Radio.

0: Και κερδίζω χρόνο για να βρω την εφημερίδα.
1: Να δούμε ποιος γιορτάζει, ναι. Ποια,
0: να
1: ποιοι έχουν γενέθλια.
0: Να δω ποιοι έχουν γενέθλια. Κολλάει η σελίδα, ναι, ναι. Ο Ταύρος, Ταύρος.
1: Ο Ταύρος, ο Ταύρος. Μάλιστα.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Δεν ξέρω πολλά για τα ζώδια του Ταύρου.
1: Ναι.
0: Γενικά δεν ξέρω πολλά για τα ζώδια.
1: Για τα ζώδια.
0: Δεν το έχω.
1: Κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα σήμερα κυρίαρχα δύο θέματα. Οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ αισιοδοξεί. Οι Ιρανοί είναι η αλήθεια ότι τον ψιλοτρολάρουν, όπως είπε και η Μαρία νωρίτερα. Παρόλα αυτά, οι εκτιμήσεις είναι ότι ενδεχομένως και να οδηγηθούμε σε μια κάποια συμφωνία, και αυτή η προοπτική φαίνεται ότι έχει ενθουσιάσει τις αγορές. Είχαμε ρεκόρ χτες στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο, κάτι που ενθουσίασε τον Αμερικανό πρόεδρο, και βέβαια έχουμε και μια αποκλιμάκωση της τιμής των καυσίμων.
0: Βέβαια, χτες δεν έπεσε και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι γύρω στα 102-103, αλλά αυτό δημιουργεί και προσδοκίες και αισιοδοξία ότι μπορεί να τελειώνουμε. Η επιχείρηση Εμπιστέψουμε Μπρο.
1: Ναι.
0: Του έγραψε.
1: Trust me, bro. Trust me, bro.
0: Ναι. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Γκαλιμπάφ.
1: Ναι, του κάνουνε τώρα, κατάλαβα.
0: Δεν μας νοιάζει, ας κάνουν ό,τι θέλουν, ας καταλήξουν κάπου. Αυτό που μας ενδιαφέρει.
1: Σε ό,τι αφορά εδώ τη δική μας εσωτερική επικαιρότητα, έχουμε σφοδρή, έχουμε πολύ σκληρή αντιπαράθεση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Σήμερα, στις 11 το πρωί, θα έχουμε την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τις προτάσεις του κόμματος για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος, θα υπάρξει και εισήγηση από τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τον πρώην υπουργό. Ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται και οι τοποθετήσεις περίπου 40-45 πόσοι.
0: Φαίνεται
1: είναι
0: ότι μέχρι στιγμής γύρω στους 40-45 έχουν εγγραφεί για να τοποθετηθούν. Είχαμε κάποιες διαφοροποιήσεις, γιατί γνωρίζαμε χθες ότι θα μιλούσαν ο καθένας από 5 λεπτά. Φαίνεται ότι θα μιλήσουν. Φαίνεται. Μιλάμε πάντα πάνω στις πληροφορίες μας. Στηριζόμαστε 3 λεπτά.
1: Ποιες είναι οι πληροφορίες? Ποιες είναι οι πληροφορίες σε σχέση με το κλίμα? Μέχρι στιγμής, αυτό το οποίο μαθαίνουμε, θα δούμε τώρα, αυτά η ζωή τα δείχνει, είναι ότι θα υπάρξει αυτοσυγκράτηση. Πώς το πούμε, δηλαδή ότι οι τόνοι έχουν πέσει.
0: Δεν είναι τόσο υψηλό όσο ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, για να το πούμε έτσι.
1: Και ότι σε αυτό έχουν συντείνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι υπήρχε μία, πώς το πούμε, κατηδίαν επικοινωνία κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών με αρκετούς βουλευτές. Αυτό που έλεγε χθες η Μαρία, πολιτικό μασάζ. Και το δεύτερο, ότι με δεδομένο ότι ενδεχομένως να έχουμε ανά πάσα στιγμή εκλογές μετά το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη,
0: πρέπει να συσπηρωθούν.
1: Κανείς δεν θέλει
0: να πυροβολήσει τα πόδια του, να το πω έτσι.
1: Κανείς δεν θέλει να ρίξει λάδι στη φωτιά.
0: Φαίνεται ότι και η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να συνενέσει προανακριτική βοήθησε στο να πέσουν οι τόνοι. Γιατί πάρα πολλοί βουλευτές είχαν παράπονο ότι ουσιαστικά με τις άρσεις ασυλίας κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, ότι δεν τους υπερασπίστηκε η Νέα Δημοκρατία. Θα τα δούμε βέβαια αυτά πώς θα εκφραστούν. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι 5 βουλευτές που την προηγούμενη εβδομάδα είχαν γράψει το άρθρο στα Νέα κατά του επιτελικού κράτους, φαίνεται ότι έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν.
1: Θα μιλήσουν, ναι.
0: Για να περιμένουμε να δούμε τι θα πούν.
1: Τι
0: φαίνεται
1: λένε,
0: ότι θα μιλήσει και ο κύριος Βορύδης.
1: Θα μιλήσει ο κύριος Βορύδης, ο οποίος είναι σε επικοινωνία με το.
0: Τις τελευταίες ημέρες ξανά έχουν αναθερμανθεί οι σχέσεις του με τον Μέγαρο Μαξίμου.
1: Τώρα, οι πληροφορίες τι λένε, ότι βεβαίως θα ακουστεί η κριτική από την πλευρά των 5. Ήδη αυτό έχει προεξοφληθεί, γι' αυτό και όλες ακούμε από κυβερνητικά στελέχη και από άλλα γαλάζια στελέχη ότι ο διάλογος είναι ευχάριστος, γόνιμος κλπ. Αλλά.
0: Και εδώ που τα λέμε είναι.
1: Ναι, αλλά λέγεται ότι και οι τόνοι από την πλευρά των 5 δεν θα είναι τέτοιοι ώστε να παράξουν αυξημένα δεσιμπέλ.
0: Να δούμε, θα είναι λελογισμένη
1: αυτό,
0: η κριτική.
1: Αυτό.
0: Αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Να δούμε, να περιμένουμε. Έψαξα πριν τα στοιχεία, γιατί θυμάσαι ότι αναφέρθηκε στην περίπτωση Χατζηγάκη, υπουργού Γεωργίας τότε, κυβέρνηση Καραμαλή, και το πρόστιμο μας είχε επιβληθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είπα 500 εκατομμύρια. 425 ήταν. Έψαξα το συγκεκριμένο ποσό για να είμαστε και εμείς ακριβείς.
1: αξίζει να πούμε μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο των ζυμώσεων. Είδατε, σας είχαμε υποσχεθεί ρεπορτάζ και το έχουμε. Λοιπόν, ότι ένα ρόλο έπαιξε, μη σου πω και δύο, και ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, έχουμε πολλές φορές, είναι ένα πρόσωπο με συγκεκριμένη, ας πούμε, πολιτική προέλευση.
0: Αγαπητός όμως από όλες τις πλευρές.
1: Είναι αγαπητός και αποδεκτός από όλους.
0: Τις φυλές, όπως συνηθίζουν.

0: λένε τα περιοδικά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι αποδεκτός και αγαπητός από όλους. Και αυτό έπαιξε ένα ρόλο.
0: Και ο κύριος Χατζηδάκης, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος και αυτός αναμένεται να μιλήσει, λοιπόν, να μιλήσει σήμερα.
1: Ένα πρόσωπο το οποίο θα έχει έτσι πολύ κομβικό ρόλο στην σημερινή συνεδρίαση είναι ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Πρώην υπουργός, ο οποίος θα κάνει εισήγηση και για το θέμα της σταγματικής αναθεώρησης, με πληροφορίες. Και εμείς έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία εγώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Με ενδιαφέρον μεγάλο αναμένεται η σημερινή συνεδρία, είναι η αλήθεια, για πάρα πολλούς λόγους και για τις προτάσεις που θα ακουστούν. Έχουν μεγάλη σημασία και για το κλίμα. Λοιπόν, να το πιάσουμε από το δεύτερο, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη σεναριολογία και μυθολογία το τελευταίο διάστημα σε σχέση με το κλίμα, σε σχέση με το αν είναι ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα, αν θα είναι υψηλή η τόνη κλπ. Εσείς τι εισπράτετε και τι αισθάνεστε εν ώψη της σημερινής συνεδρίασης?
2: Κοιτάξτε, η κοινοβουλευτική ομάδα είναι ένα όργανο κατεξοχήν συλλογικό και δημοκρατικό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα μέλη, δηλαδή στους βουλευτές, να τοποθετηθούν διατυπώνοντας τις απόψεις, τις προτάσεις τους, αλλά και την κριτική τους για ενδεχόμενες ενέργειες που έχουν γίνει και πρέπει να διορθωθούν. Επομένως, υπ' αυτή την έννοια, θεωρώ απολύτως φυσιολογικό το να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο συλλογικά. Βέβαια, σήμερα έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα η συνεδρίασή μας, διότι εδώ ξεκινά μια διαδικασία η οποία είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, που είναι η αναθεώρηση του συντάγματος.
0: Βέβαια.
2: Με αυτή την έννοια, λοιπόν, η όποια τοποθέτηση έχει και αυτή τη διάσταση. Αν δηλαδή κάποιος συμφωνεί, διαφωνεί ή προτείνει κάτι εναλλακτικό όσον αφορά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της δικαιοσύνης, στη λειτουργία της δημοκρατίας, των κομμάτων, του κοινοβουλίου ή των θεσμικών οργάνων της πολιτείας.
0: Και βεβαίως έχουμε κρατήσει και ξεχωριστές ερωτήσεις για την εισήγηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και ό,τι μπορεί να δημοσιοποιηθεί. Ακριβώς, το άρθρο 86. Αλλά και το θέμα του ασυμβίβαστου υπουργού βουλευτή που είχε τεθεί από τον πρωθυπουργό. Όμως τα σενάρια. Το ρεπορτάζ για την κοινοβουλευτική ομάδα έφτανε ότι η τόνη θα είναι τόσο υψηλή που κάποιοι δεν θα διστάσουν να αμφισβητήσουν. Και θα φτάσει η αμφισβήτηση και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δεν μιλώ μόνο για την κριτική στο επιτελικό κράτος. Μιλώ και για την.
1: Γενικότερα.
0: Γενικότερα, ναι. Από το πρόσωπο του κυρίου Σκέρτσου μέχρι τους τεχνοκράτες υπουργούς.
2: Ακούστε. Είναι άλλο πράγμα η κριτική τοποθέτηση απέναντι σε επιλογές ή πολιτικές που έχουν γίνει από την ηγεσία. Και είναι ένα άλλο πράγμα το πώς τοποθετούμαστε για το πώς πρέπει να λειτουργεί η λειτουργία μας, ακόμα και το κόμμα μας στο μέλλον. Μετά από τη συνταγματική αναθεώρηση, εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έγινε μια εκτενής συζήτηση, μια εκτενής εσωτερική διαβούλευση μετά την πρόσκληση του Πρωθυπουργού πριν μερικούς μήνες. Πάνω από 50 συνάδελφοι έχουν καταθέσει διάφορες προτάσεις. Δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτό είναι και ο πλούτος δημοκρατίας. Αυτό θα συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε. Η δική μου αποστολή ως οριστέντα εισηγητή της πλειοψηφίας στην επικείμενη αναθεωρητική διαδικασία ήταν να συλλέξω, να αξιολογήσω και να συνθέσω αυτές τις προτάσεις. Καταλήξαμε σε 30 σημαντικές αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, που αφορούν και τα θέματα αυτά τα οποία ζητούμε, τα τρέχοντα, δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας. Είναι και αυτά που λέτε. Δεν υπάρχουν ίδιες απόψεις πάνω σε όλα. Υπάρχουν και θέματα στα οποία κάποιοι έχουν διαφορετικές οπτικές. Αυτό όμως είναι γόνιμο, γιατί μπορεί να αναπτυχθούν οι επιχειρηματολογίες και να καταλήξουμε τελικά τι θα εισηγηθούμε. Άλλωστε και στην αναθεωρητική διαδικασία πάντα υπάρχει παράδοση. Ο βουλευτής κατεξοχήν να ψηφίζει κατά συνείδηση. Τώρα, υπάρχουν 4 μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών, τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. Είναι άρθρα τα οποία, και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα. Είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των 3 διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας. Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα, τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Το δεύτερο στοιχείο που έχω να πω, έτσι προκαταλαμβάνοντας, αν θέλετε, για τη συζήτηση, είναι ότι πλέον καμία συνταγματική αλλαγή, καμία πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνεται στη χώρα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι δεν έχουμε πλέον μία ένωμη τάξη, την ελληνική, η οποία προσδιορίζεται από το Σύνταγμα, αλλά έχουμε τρεις παράλληλες ένωμες τάξεις. Έχουμε τη διεθνή, έχουμε την ευρωπαϊκή, που διαμορφώνεται και με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουμε και την εθνική, που διαμορφώνεται από το Σύνταγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα πλέον που προσδιορίζονται σε διεθνές επίπεδο. Για παράδειγμα, η προστασία, η σωστή αξιοποίηση από την τεχνητή νοημοσύνης, που αγγίζει όλα τα δικαιώματα των ανθρώπων στην καθημερινότητα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει στην συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ, ξέρετε, επειδή έχω ασχοληθεί και επιστημονικά με το θέμα αυτό, σε τουλάχιστον τρία κοινοβούλια έχω μιλήσει για το θέμα.
0: Βέβαια.
2: Είναι λοιπόν η ώρα και το δικό μας κοινοβούλιο να αρχίσει να τοποθετεί.
0: Για το άρθρο 86, εκεί που έχει εστιαστεί η συζήτηση και έχει κλέψει και την παράσταση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Το 86, καταρχήν, σίγουρα Θα πρέπει να συζητήσουμε και να συζητήσουμε σε βάθος. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα. Από τη μία πλευρά είναι η απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες, και πολλές φορές τους στρέφει προς τα άκρα και τους ακτιβισμούς. Από την άλλη είναι η απόλυτη τιμωρητικότητα, που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε έξαρση των πολιτικών παθών, σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν βοήθησαν να προχωρήσουν τα πράγματα. Για να γίνει αυτό, πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια. Γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν. Η κυβέρνηση λογοδοτεί στη Βουλή, η Βουλή λογοδοτεί στο λαό και η δικαιοσύνη κάπου πρέπει να αναφέρεται. Τώρα, αν θα αναφέρεται στην κυβέρνηση, η οποία επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης, την ανώτατη, ή σε κάποιο σώμα της Βουλής, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένας στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση.
0: Άρα το άρθρο 90.
2: Είναι ότι στο 86, λοιπόν, θα πρέπει η ίδια η δικαιοσύνη να προτείνει μια μικρή λίστα κάποιων διακεκριμένων δικαστικών, και αυτή η λίστα να είναι δεσμευτική για την επιλογή που θα κάνει το κοινοβούλιο ή η κυβέρνηση για την ηγεσία της. Στο 90, εννοείται, το 86 είναι περί ευθύνης υπουργών.
0: Ναι, το 90 είναι για την εκλογή.
2: Σας απάντησα ήδη στο 90. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, η επιλογή πρέπει να γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο. Τώρα, στο 86, όσον αφορά την προστασία των υπουργών, εκεί πέρα επίσης, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αξιολογείται αντικειμενικά από κάποιο σώμα το οποίο να έχει έντονα δικαστικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, για μένα πρέπει να φύγουμε από το αμελητή και πρέπει να φύγουμε από τις προανακριτικές επιτροπές της Βουλής. Πρέπει να είναι δικαστικό πρόσωπο, ανεξάρτητος δικαστής, ίσως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή ο εισαγγελέας εφετών, που θα κάνει την προανάκριση και την κύρια ανάκριση, και εφόσον βρίσκει αποχρώσεις, ενδείξεις ενοχής, να παραπέμπει το θέμα πάλι στη Βουλή για να αποφασιστεί με ατομική ονομαστική ψηφοφορία, δηλαδή υπεύθυνη στάση του καθενός, εάν θα προχωρήσει η δίωξη ή όχι.
1: Κύριε Στυλιανίδη, πρακτικά εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, για να το βάλω στη γενικότερη πολιτική διάσταση. Είστε πάρα πολύ έμπειρος πολιτικός. Θεωρείτε ότι υπάρχουν πεδία συνενέσεων σε ό,τι αφορά το θέμα της αναθεώρησης συντάγματος? Συνενέσεων εννοώ με άλλες πολιτικές δυνάμεις.
2: Θα βάλω ζητήματα ως ερωτήματα προς την ευρύτερη αντιπολίτευση, η οποία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση συντάγματος δεν αφορά τις τρέχουσες αντιπαραθέσεις, αλλά αφορά το σχεδιασμό της εθνικής μας στρατηγικής και το μέλλον της χώρας. Παραδείγματος χάρη, δεν θα ήταν σκόπιμο να μπει το θέμα για την τεχνητή νοημοσύνη, να μπει η εύκολη πρόσβαση σε στέγη ως μορφή προστασίας του θεσμού της οικογένειας, να μπει η προστασία της ελληνικής γλώσσας, που είναι ταυτοτικό ζήτημα, γιατί είναι το εργαλείο που μας συνδέει και με την ιστορία μας αλλά και με την ομογένεια, να μπει η προστασία της σημαίας όπως την έχουν άλλα προηγμένα κράτη ως σύμβολο του έθνους, να μπει, ας πούμε, μια πολιτική εσωκομματικής δημοκρατίας που να προβλέπεται από το άρθρο 29 για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά φαινόμενα σαν την Χρυσή Αυγή ή να περιορίζουμε, αν θέλετε, τα λεγόμενα αρχηγικά κόμματα δίδοντας εσωτερικά δικαιώματα στους κοινοβουλευτικούς. Επίσης, δεν πρέπει να θερακίσουμε θεσμικά το ρόλο του βουλευτή, βάζοντας όμως και τον ίδιο τον βουλευτή ενώπιον των ευθυνών του απέναντι στους πολίτες.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολλά τα ζητήματα.
0: Ναι, ναι, και μας δίνετε και μια εικόνα για τα άρθρα τα οποία θα προτείνετε αναφερόμενος έτσι.
2: Το οικονομικό σύνταγμα επιτρέπεται να αποδεχόμεθα αναδρομική φορολόγηση. Δεν είναι καλό να δώσουμε πρόσθετα κίνητρα σε μεγάλες στρατηγικής σημασίας, εθνικής σημασίας επενδύσεις που μπορεί να δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Δηλαδή στο οικονομικό σύνταγμα αναφέρομαι τώρα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Ναι. Κύριε Στυλιανίδη, σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα, την άλλη εβδομάδα ξεκινάει 15 με 17 το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γνωρίζοντας τη στενή σχέση που έχετε με τον Κώστα Καραμαλή και επικοινωνία. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Φέρουν όλες οι πληροφορίες τον Κώστα Καραμαλή να μην συμμετέχει, δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα, στο συνέδριο.
1: Ενώ συνεχίζει και την αιχμηρή κριτική του. Χτες πάλι σε μια ομιλία του για το θέμα των αγροτικών ενισχύσεων, των αγροτικών επιδοτήσεων.
0: Μίλησε για κοντόφθαλμες λογικές, ναι, για μη παραγωγική κατανομή.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Την κριτική όμως που έκανε χθες για τον πρωτογενή τομέα, εγώ την αποδέχομαι. Και την αποδέχομαι διότι πραγματικά θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί ο πρωτογενής τομέας. Δεν μπορεί πλέον το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να είναι τροχονόμος ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Θα πρέπει να αναδιοργανώσουμε τον πρωτογενή τομέα. Ενδεχομένως θα ήταν χρήσιμη μια τέτοια αναφορά ακόμα και στο οικονομικό σύνταγμα της χώρας. Διότι αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα εγκαίρως, η επόμενη κρίση που θα χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδος και όχι μόνο, είναι η επισητιστική. Το προβλέπουν όλοι. Θα πρέπει λοιπόν μια χώρα να έχει εθνική στρατηγική διατροφικής αυτάρκειας, θα πρέπει να στηρίξει τους ανθρώπους που μένουν στην Ήπεθρο, να προστατεύσει τις ιδιοκτησίες στα μικρά και απομακρυσμένα χωριά, είτε ορεινά, είτε νησιωτικά, είτε παραμεθόριες περιοχές κτλ. Διότι υφίσταται αυτή τη στιγμή μια αλλίωση ο πληθυσμός σε όλες αυτές τις ζώνες. Και αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας. Για να γίνει αυτό λοιπόν, πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε βάθος όσον αφορά αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, αλλά είστε στην κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία. Στην κυβέρνηση 7 χρόνια, κύριε Στυλιανίδη.
2: Σωστά, αλλά το πρόβλημα είναι 40 χρόνια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν διορθώνεται αμέσως. Εδώ ένα χωράφι καλλιεργείς και πρέπει να οργώσεις, να σπείρεις, να ξεβοτανίσεις, να λιπάνεις για να φέρεις. Κάθε τι έχει το χρόνο του.
1: Εγώ όμως θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο ερώτημα για το συνέδριο και να ρωτήσω ευθέως, κύριε Στυλιανίδη, εσείς είστε ένα ενεργότατο δραστήριο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να δεχτώ την απάντηση ότι δεν τον έχετε ρωτήσει. Τι δεν κρίνετε σκόπιμο, δεν θα συζητούσατε μαζί του για το αν πρέπει να έρθει ή δεν πρέπει, δεν θα τον παροτρύνατε να έρθει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
2: Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν. Για το συνέδριο, αυτό το οποίο έχω να πω είναι αυτό το οποίο χρειάζεται, γιατί μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποιες ποιοτικές προσυνεδριακές διαδικασίες με θεματικές. Με προηγμένες θεματικές. Αυτό το οποίο λείπει κατά τη γνώμη μου και πρέπει με κάποιο τρόπο να συμπληρωθεί στην τελική συνεδριακή διαδικασία είναι η έκφραση, η ελεύθερη έκφραση των βουλευτών και των στελεχών. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένα κεφάλαιο στο οποίο το κάθε στέλεχος ή ο κάθε βουλευτής, εντάξει, εμείς έχουμε τη δυνατότητα, το κάνουμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα, παράπονα που έχει, κριτικές που έχει, προτάσεις που έχει, να μπορεί να τις εκφράσει ώστε να αποσυμπιεστεί η κατάσταση σε θέματα στα οποία έχουμε κάνει λάθη και να γίνει αυτή η επικοινωνία πιο άμεση και να γίνουν οι απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις αμέσως μετά, ώστε εν ώψη των εκλογών να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Στυλιανίδη.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
2: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Πρώην υπουργό, νομίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση, ο κ. Ευρυπίδης Τηγιαννίδης, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, πρώην υπουργό και ο άνθρωπο, το πρόσωπο που θα κάνει την εισήγηση σήμερα.
0: Και τη συνταγματική αναθεώρηση. Μετά την ομιλία του πρωθυπουργού. Μια συνταγματική αναθεώρηση που εκτό από την πρόταση των άρθρων έχουν συμμετάσχει στη συζήτηση περίπου 50 βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, καταθέτοντα προτάσει του. Έχει ενδιαφέρον και βεβαίω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πώ θα ανταποκριθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Να θυμίσω εδώ του αριθμού. 180 για να εγκριθεί και να περάσει με απλή πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, 151 ψήφους για να συζητηθεί επί της ουσίας στην επόμενη Βουλή.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η Ιρανική απάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, όπως υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, επεσήμανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Η Βηρυτός δέχτηκε Ισραηλινά πυρά για πρώτη φορά μετά την κήρυξη Κεχηρίας. Αλματώδης η αύξηση των δικτών στις συναλλαγές των ασιατικών χρηματιστηρίων. Το Brent έφτασε στα 101,27 δολάρια το βαρέλι. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές, η τιμή στο δηλυσμένο καύσιμο θα μειωθεί, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Ανησυχία από τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έναρξη στις 11 με την ομιλία του Πρωθυπουργού η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνελήφθησαν τρία άτομα χθες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία στο Χαλάνδρι και έκρηξη. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε στο Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έρχονται βροχή τα μηνύματα σε ένα από αυτά του Πέτρου από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος αναφέρεται στο γερό έγκλημα. Με δράστη ένα 54χρονο και θύμα ένα παιδί 21 ετών, που θεωρήθηκε από τον άνθρωπο αυτό ως υπαίτιο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε ένα τροχαίο δυστύχημα.
1: Οδηγούσε το παιδί, συνοδηγός ήταν ο γιος του.
0: Ναι, αγανακτισμένος ο Πέτρος, και πραγματικά υπάρχει αγανάκτηση σε πάρα πολύ κόσμο και σοκ σε όλη την Ελλάδα για τις λεπτομέρειες αυτής της δολοφονίας. Πραγματικά φαίνεται ότι ήταν σχεδιασμένη. Έχει συλληφθεί και η σύζυγος του 54χρονου.
1: Ήταν μαζί στο αυτοκίνητο. Σχεδιασμένη, και δεν ήταν και η πρώτη φορά που απείλησε.
0: Κατηγορείται για συνέργεια η κυρία αυτή. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως να ήταν και ηθική αυτούργος. Τώρα αυτά τα κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει τέτοια άσκηση δίωξης. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι αυτοί είχαν ποτιστεί με την ιδέα ότι φταίει ένα παλικάρι, για το οποίο μάθαμε ότι ουσιαστικά πήγε, μπλέχτηκε, βρήκε τον πελάτη του χωρίς να υπάρχει λόγος. Δηλαδή τον καλέσανε να οδηγήσει αυτό το αυτοκίνητο, επειδή κανείς από τους φίλους του δεν είχε δίπλωμα. Αυτός είχε δίπλωμα, το είχε βγάλει, ήταν πολύ φρέσκος οδηγός και πήγε να βοηθήσει, γιατί οι άλλοι τα είχαν πιει, τα είχαν τσούξει. Προφανώς έχασε τον έλεγχο του οχήματος, έπεσε μια κολόνα και οι δύο τραυματιστήκαν. Ο ένας
1: νοσηλεύτηκαν και οι δύο. Έχασε
0: τη ζωή του. Το φοβερό είναι ότι έκτοτε οι γονείς του άδικο χαμένου παιδιού, αυτού του 17χρονου,
1: θεωρούσαν υπεύθυνο το φίλο του γιού του.
0: Το φίλο του γιού του. Του την είχαν στήσει δύο φορές, τον είχαν ξαναπυροβολήσει, τον είχαν ξαναπλακώσει στο ξύλο. Το παλικάρι φαίνεται ότι είχε εκμυστηρευτεί σε δικούς του ανθρώπους ότι δεν θα γλιτώσω την τρίτη φορά που θα στενθούμε. Και όντως έτσι συνέβη.
1: Δεν γλίτωσε.
0: Άγριες καταστάσεις.
1: Θυμίζουν αρχαία τραγωδία, το λέμε από χθες, αλλά θέτουν και πάλι τα ζητήματα του αφοπλισμού, της αυτοδικίας, το πως ναι. Κάποιοι νομίζουν ότι θα
0: το φοβερό είναι
1: παρηγορηθούν
0: ότι
1: σκοτώνοντας το φίλο του γιού τους.
0: Το φοβερό είναι ότι αυτά τα παιδιά ήταν οι καλύτεροι φίλοι, έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε παραμικρή, δεν χώνεψε ποτέ αυτός ο πατέρας ότι εδώ μιλάμε για ένα δυστύχημα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το χώνεψε ποτέ. Ναι. Τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Και έχει παγώσει όλη η Ελλάδα από αυτό. Εν τω μεταξύ, έχουμε μία εξέλιξη από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Άλλη, έχουμε συλλήψεις για τη δολοφονία που είχε γίνει πέρυσι τον Απρίλιο
1: στο Χαλάνδρι,
0: στο Χαλάνδρι, έξω από ένα διαγνωστικό κέντρο.
1: Και είχε μία άρωμα Greek Mafia.
0: Greek Mafia, με θύμα ένα πρόσωπο που είχε το ψευδόνυμο, εμένα μου έχει μείνει αυτό το ψευδόνυμο, ο Θαμνάκιας. Ο Θαμνάκιας ήταν, έτσι δεν είναι, Σπύρο Δαρσινέα? Καλημέρα, Σπύρο μου.
1: Καλημέρα.
2: Αυτό ήταν όντως το ψευδόνυμό του, καθότι είχε εμπλακεί και αυτός με τη σειρά του σε ένοπλες επιθέσεις, και το χαρακτηριστικό του στυλ ήταν πως κρυβόταν πίσω από τους θάμνους, τουλάχιστον έτσι έλεγε ο αστικός μύθος. Αυτά λένε, ναι. Λέγανε στην πιάτσα μεταξύ τους.
0: Βέβαια, θαμνάκηδες λένε τώρα και τους έχοντες πλούσιοι ακόμη. Ο εν λόγω σχορεμένος ήταν γυαλιστερή, δηλαδή η κεφαλή του ήταν γυαλιστερή, δεν είχε πλούσια ακόμη. Εν πάση τόσο είχε το παρατσούκλιο Θαμνάκιας, ναι, γιατί όντως.
1: Μπορεί,
0: ναι, ναι. Για πες, τι έχει γίνει τώρα με το Θαμνάκια?
2: Λοιπόν, έχουμε τρεις συλλήψεις. Έχουμε τρεις συλλήψεις τις οποίες πραγματοποίησε.
0: Α, τρεις.
2: Το τμήμα της δίωξης ανθρωποκτονιών του λεγόμενου ελληνικού FBI. Πραγματοποίησαν χθες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Πρόκειται για τρία άτομα, τρεις άντρες ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι είχαν εμπλακεί στην δολοφονία του λεγόμενου Θαμνάκια, όπως αναφέρετε και εσείς, του 52χρονου. Μια εκτέλεση η οποία είχε γίνει μέρα μεσημέρι τον Απρίλιο του 25 μπροστά από ένα διαγνωστικό κέντρο.
0: Ο Θαμνάκιας ήταν ο κατακόσμων Γιώργος Μοσχούρης, έτσι να το.
2: Αυτό ήταν το όνομα του τυπώτα, όντως, του άνθρωπου ο οποίος δολοφονήθηκε. Ένας άντρας ο οποίος λογιζόταν ως ένα από τα 4-5 με βαριά χαρτιά της λεγόμενης ελληνικής μαφίας. Είχε μάλιστα πρόσφατα, πριν τη δολοφονία του, αποφυλακιστεί και Οι φήμες έλεγαν τότε στους δρόμους πως είχε βγει έξω στην κοινωνία προκειμένου να πιάσει και πάλι δουλειά.
0: Να κάνει δουλειές.
2: Να κάνει δουλειές. Βεβαίως, εν τη απουσία του αλλά και την απουσία πολλών από των κεφαλών της Greek Mafia, βρήκανε χώρο πολλές άλλες οργανώσεις και κυρίως η ρωσόφωνη μαφία.
1: Μάλιστα. Άλλα μπουμπούκια.
2: Και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι τρεις κύριοι αυτοί που συνοδήσαν χθες φέρονται να εμπλέκονται με ανθρώπους που είχαν σχέση με τη λεγόμενη ρωσόφωνη μαφία του λεγόμενου Έντικ. Είναι η λεγόμενη φωνή.
1: Πάντω η δολοφονία του συγκεκριμένου είχε σοκάρει γιατί είχε γίνει ημέρα μεσημέρι σε κεντρικό σημείο του Χαλανδρίου σε ένα διαγνωστικό κέντρο.
2: Αυτό ακριβώς και είχε γίνει με πολεμικά τυφέκια, με καλάσνικο φοβαριά, βαρύ οπλισμό. Είχαν πέσει βροχή οι σφαίρες, τουλάχιστον 30 σφαίρες είχαν πέσει τότε. Αλλά αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Έτσι δεν είναι μόνο αυτή η υπόθεση που έχουν απασχολήσει οι τρεις που συνελήφθησαν. Υπάρχει μια υπόθεση, μια έκρηξη που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο του 24 σε μια αντιπροσωπεία οχημάτων στη Νέα Ερυθρέα, αλλά αυτό που έχει πιο πολύ ενδιαφέρον είναι η εμπλοκή τους σε μια υπόθεση πολύ περίεργη παρακολούθησης. Είχαν στήσει κάμερες στο γραφείο μιας δικηγόρου τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου του 2024 της ίδιας χρονιάς, προκειμένου να παρακολουθούν μια δικηγόρο η οποία συνδεόταν τότε συναισθηματικά με έναν πάρα πολύ γνωστό ποινικό, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές εδώ και πολλά χρόνια, είχε εμπλακεί και στην υπόθεση της αρπαγής του εφοπλιστή Παναγόπουλου. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό πρόσωπο στον κόσμο, σε αυτόν τον σκοτεινό κόσμο. Να πούμε πάντως πως στη δικογραφία υπάρχει και ένα ακόμη άτομο, το οποίο επίσης είναι έγκλειστο στις φυλακές της επαρχίας. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος δεν έχει συλληφθεί ακόμα. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει, λογικά θα προκύψει ένταλμα σύλληψης, είναι ήδη ούτως άλλος κρατούμενος, δεν υπήρχε λόγος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ισχύει ότι ένας από τους λεβέντες που έχουν συλληφθεί για την δολοφονία του Θαμνάκια είναι ένας παλιός του συνεργάτης? Κάτι τέτοιο μαθαίνουμε, ακούμε κλπ. Τώρα θα μου πεις. Ναι. Ένας εκ των παλαιών του συνεργατών.
2: Εννοείς συνεργάτης του Θαμνάκια?
0: Ναι.
2: Για να δεις πως εκλείται το δύσκολο αυτό κουβάρι των συνδέσεων της λίστας. Οι δύο από τους τέσσερις εμπλεκόμενους σε αυτή την υπόθεση είναι αυτός που είναι έγκλειστος στις φυλακές της επαρχίας και ένας από τους τρεις που συνελήφθησαν χθες. Είχαν σχέσεις με τον άλλο επιχειρηματία, τον Γιώργο Λάλα.
0: Μάλιστα.
2: Νοέμβριο του 2025.
0: Μάλιστα.
2: Στην περιοχή της
0: Αράχοβας.
2: Ο Γιώργος Λάλας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γιάννης Λάλας,
0: Γιάννης Λάλας, ναι.
2: Ναι. Είχε εμπλακεί, είχε συνδεθεί με τον κόσμο της Greek Mafia, ωστόσο αργότερα είχε κατηγορηθεί, τουλάχιστον έτσι λένε οι φήμες στους σκοτεινούς διαδρόμους της πιάτσας, ότι είχε προδώσει την Greek Mafia και είχε περάσει στο αντίπαλο
0: επίπεδο
2: στην ρωσόφωνη μαφία. Έτσι λοιπόν συνδέονται όλα τα κομμάτια.
0: Ταινία κανονική.
2: Ταινία κανονική.
0: Να σε καλά, Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Τι ωραίος κόσμος.
1: Όμορφος κόσμος.
0: Σαν να είμαστε βγαλμένοι από το
1: πώς διαπλέκεται η μία ιστορία
0: με την άλλη. Καλά παιδιά.
1: Αστυνομική ταινία.
0: Καλά παιδιά. Goodfellas.
1: Τι να πεις.
0: Ναι.
1: Τι να πεις. Να βρίσκουν τον δρόμο τους. Προς την.
0: Ναι.
1: Μόρια εννοώ. Αυτό εννοώ, να βρίσκουν τον δρόμο τους.
0: Προς την έμεση, λες εσύ.
1: Τι άλλο να πω. Να βρίσκουν τον δρόμο τους προς νέα παιδεία. Όχι, βέβαια.

0: νομίζω δικαίως μου ήρθε στο μυαλό η ταινία Goodfellas, ε.
1: Ναι, όλη περιγραφή εκεί. Ναι.
0: Λέω τώρα.
1: Αμέσως, κάνεις την προβολή σου.
0: Αμέσως.
1: Το έχουμε δει και σε ταινία, μπορείς να πεις.
0: Ναι, σωστά.

0: Βλέπω τώρα στο Earth News την οθόνη που έχουμε μπροστά μας, τη τηλεοπτική, το ρεπορτάζ για τον Ακύλα και την πορεία των στοιχημάτων. Έχουμε ανέβει στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων.
1: Είχαμε πέσει, ξανανεβήκαμε.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι με τον Ακύλα, με φανατισμό, με τρέλα, και το έχω πει, δεν με ενδιαφέρει που θα καταλήξει τελικά. Το παιδί τα δίνει όλα και η ΕΡΤ τα δίνει όλα.
1: Αυτό
0: πραγματικά
1: ήθελα να σου πω. Γίνεται μια αριστοτεχνή. Νομίζω είναι από τις πιο ολοκληρωμένες εκστρατείες ενημέρωσης, επισκέψεις σε άλλες χώρες. Είναι όλα
0: γιατί
1: τόσο
0: φοβερή δουλειά.
1: Τέλεια σχεδιασμένη.
0: Δουλειά τώρα δεν θέλουμε. Ακούγεται λίγο αυτάριστο, ναι, και μην είναι αυτό και αυτοαναφορικό. Και ζητούμε συγγνώμη. Πραγματικά εγώ ζητώ σε μένα, αλλά πραγματικά με τον Ακύλα, αναφερθώ μόνο στον Ακύλα. Έτσι, μόνο στον Ακύλα. Ναι, είναι υπέροχος.
1: Πολύ χαρισματικό παιδί. Είναι αξιαγάπητο. Το βλέπεις, μου λέει πόσο καλός είναι. Και βλέπω μέσα όλα τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται από την προηγούμενη εβδομάδα όλα. Έντυπος, τύπος, ηλεκτρονικός. Με τον Ακύλα.
0: Άντε, καλή επιτυχία.
1: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
0: Καλή επιτυχία, Ακύλα. Και περιμένουμε.
1: Και φέρτο.
0: Ναι, φέρτο.

0: 105,8. Hercules Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα με χαμόγελα, μας εύχεται η Κωνσταντίνα και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Πέτρο, καλημέρα και στον Βασίλη το Βασιλιάδη και στην Κιουβέλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Στον Όντα, τον Ακριβόπουλο, τον Χαράλαμπο, τον Γαλανό. Έχουμε πολλά μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook. Η Ρούλα η Λάβα. Συμφωνώ, λέει, και επαυξάνω και όσα λέτε για τον Ακύλα. Μακάρι να πάει πολύ καλά. Ευχαριστώ μας καλημέρα και στην Παρασκευή, την Τσιούφη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Κυρίες και κύριοι, για έλατε τώρα να έρθουμε για μία ακόμα φορά σε ένα θέμα το οποίο δυστυχώς έχει αποκτήσει μόνιμη επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια και αυτό μας πικραίνει πάρα πάρα πολύ. Έχει να κάνει με την άγουρη βία, με την νεανική βία. Βλέπετε, δεν υπάρχει μέρα που να περνάει που να μην έχουμε ένα-δύο τέτοια περιστατικά. Μέσα στο περασμένο 48ωρο είχαμε 3-4 πανωτά τέτοια περιστατικά και σε όλη την Ελλάδα, έτσι, όχι μόνο στην Αθήνα.
1: Συμμορίες παιδιών, ομάδες παιδιών που χτυπάει ο ένας τον άλλο.
0: Και όχι κατά ανάγκη συμμορίες. Πιτσιρίκια που κοπανιούνται, αγόρια κορίτσια. Αυτό είναι το φοβερό. Αγόρια κορίτσια. Και τραβάνε βίντεο και υπάρχει διαπόμπευση μετά στην κοινωνική δικτύωση. Όλη αυτή η κατάσταση που, δηλαδή, λέμε μέτρα, λέμε kids wallet, λέμε πράγματα κλπ. Αλλά πα στο ίδιο εργοθεατέ. Λοιπόν, σκεφτήκαμε να μιλήσουμε με έναν ειδικό και ο άνθρωπος ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Στέλιος Τηλιανίδης, ομότιμος καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής του Παντίου Πανεπιστημίου. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Hercules Radio 105,8. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά.
2: Μια και κάνετε όλη αυτή την κινητοποίηση σαν ΕΡΤ και πολύ σωστά για την Eurovision και τον Ακύλα. Δεν πείθεται τον Ακύλα να γίνει ένας πρεσβευτής μιας καμπάνιας ενάντια στη βία.
0: Πολύ καλή ιδέα.
1: Πολύ ωραία ιδέα είναι αυτή.
2: Ενάντια στη νεανική βία, μια και τον ακολουθούν πιτσιρικάδες, έφηβοι, νέοι.
0: Πολύ ωραία ιδέα είναι αυτή.
2: Γιατί να μην επενδύσουμε σε αυτό το διαφημιστικό κεφάλαιο της ΕΡΤ που μπορεί να γίνει και κοινωνικό κεφάλαιο. Για κουβεντιάστε το λίγο πιο σοβαρά, εκτός από τα μεγάλα λόγια που λέμε στις διακηρύξεις για πολιτικές ψυχικής υγείας.
0: Το κρατάμε.
2: Να βάλουμε μερικούς ανθρώπους που πιάνουν, μπορεί να μιλήσουν στην ψυχή των εφήβων.
1: Βέβαια, γιατί εμείς μπορεί να ακουγόμαστε
0: παλιωμοδίτες και κουραστικοί.
1: Να μην μας ακούνε.
2: Παλιωμοδίτες και άλλος λόγος, άλλη γενιά, μπορούμε να τοποθετούμε και να κατανοούμε τα προβλήματα, αλλά αλλιώς μιλάει ένας ήθος, αλλιώς μιλάει ένας νέος.
0: Κύριε Στυγιανίδη, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τον εαυτό μου. Θέλω να είμαι πραγματικά έντιμος σε αυτές τις συζητήσεις, επειδή κουνάμε πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ συχνά εμείς οι μεγαλύτεροι το δάχτυλο στα νεότερα παιδιά. Λοιπόν, θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν έφηβος τα πάρα πολύ σωστά πράγματα, σωστές παρατηρήσεις και επισημάνσεις των γονιών μου και άλλων ανθρώπων ενηλίκων τότε, που τις αντιμετώπιζα με απαξία και ενόχληση. Να είμαι ειλικρινής, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, μην ξεχνάμε και τα νιάτα μας, ας πούμε. Και
1: το χάσμα γενναιών είναι υπαρκτό.
0: Όμως εδώ.
2: Όπου λέει η κυρία Γεωργίου, όλοι υπήρξαμε έφηβοι. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι σε πολλά επίπεδα φυσικά. Μιλήσουμε για την νεανική βία και την εφηβική πραγματικότητα.
0: Εδώ είναι το θέμα, ότι έχει ξεφύγει το πράγμα.
2: Το πρόβλημα είναι ότι γίνονται και παίρνονται αποφάσεις ή πολιτικές χωρίς τη συμμετοχή των εφήβων. Θέλω να πω, όπως έχω πολλά χρόνια έτσι ασχοληθεί με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και την δημόσια ψυχική υγεία, δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει αποδοτικά ένα μέτρο, μιλάω πρόληψη, παρέμβαση κτλ., χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων των ενδιαφερομένων, των ίδιων των χρηστών μιας υπηρεσίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, αν θέλετε, οι ρίζες του φαινομένου που πολύ σωστά περιγράφατε πριν είναι και γενικές και πολύ πιο ειδικές στην ελληνική ιδιαιτερότητα. Θέλετε να ξεκινήσω από τις γενικές? Δεν θέλω να κάνω καμία διάλεξη, αλλά δύο-τρεις σκέψεις, μια και έχουμε αυτή την χαρά να μιλήσουμε μεταξύ μας. Το ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια μηχανή, τεράστιο μηχανισμό, θα έλεγα, αυτό που λέω διαστροφικό καπιταλισμό. Μέσα από τα social media και μέσα από την εμπορευματοποίηση του λόγου και του χρόνου και της προσοχής ως εμπορεύματος. μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όταν αυτό που λέμε brain hacking, το έχετε ακούσει, ότι εχμαλωτίζει κανείς το μυαλό, έτσι δεν είναι?
0: Με όλα
2: τα social media. Αυτό τι γίνεται? Δεν είναι ότι είμαι ενάντια στην τεχνολογία σε καμία περίπτωση. Η τεχνολογία πρέπει να προχωράει, η καινοτομία πρέπει να προχωράει, η επιστήμη πρέπει να προχωράει. Το θέμα είναι με τι όρους και με τι ρυθμίσεις μπορεί να προχωράει κάτι τέτοιο και πώς προστατεύουμε σε αυτό το τεράστιο αδιαμόρφωτο τοπίο τους εφήβους, τους νέους και εμάς τους ίδιους, θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή αυτό που παρατηρώ είναι ότι υπάρχει μια πρωτοφανής επίθεση σε αυτό που λέμε ενηλικίωση, υποκειμενοποίηση. Συγκροτώ την υποκειμενική ταυτότητα, να μην σας το κάνω πολύ δύσκολο και ψυχαναλυτικό, και επίσης συγκροτώ την ικανότητα να χτίζω κοινωνικούς δεσμούς με τον άλλον. Τι κάνει αυτός ο διαστροφικός καπιταλισμός λοιπόν και τα social media και ο τρόπος που λειτουργεί ο νεοφιλελευθερισμός μέσα από τις μεγάλες πλατφόρμες, Big Tech? Δείτε Musk, δείτε Grok, δείτε το λόγο του Τραμπ, δείτε τον έρποντα φασισμό παντού. Κάνει μια πολύ μεγάλη ζημιά. Καταστρέφει και τη διαδικασία υποκειμενοποίησης, το λέω πολύ σχηματικά, θέλει πολύ ανάλυση όλο αυτό, και καταστρέφει και την διαδικασία συγκρότησης αλληλεγγύης κοινωνικού δεσμού.
1: Ναι, αλλά επειδή είναι
2: θέαμα.
1: Ναι, αλλά επειδή είναι πολύ συγκεκριμένη η κοινωνία. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει με τα κινητά τους και με τα social media, όσο και αν περιοριστούν. Αυτή είναι η κοινωνία. Μέχρι να την αλλάξουμε, τι είναι αυτό που κάνουμε λάθος με τα παιδιά? Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε σωστά, μάλλον, για να μην εκφράζονται τόσο βία? Γιατί αυτό είναι το θέμα.
2: Κοιτάξτε, πού βρίσκονται τα ελλείμματα. Όλο αυτό που περιέγραψα πριν, κυρία Γεωργίου, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι όσον αφορά το ότι ο ένας έφηβος αντλεί οργασμό από την ίδια τη δικιά του βία όταν κοιτάει τη βία των άλλων. Σωστά? Και όλο αυτό το φαινόμενο ενισχύεται πάρα πολύ μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Και εγώ θα με επιτρέψω να προσθέσω και τη λεγόμενη trap κουλτούρα, έτσι. Δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε.
2: Υπάρχει και αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν μια έκφραση.
0: Δεν αναφέρομαι στη rap κουλτούρα, αναφέρομαι στην trap κουλτούρα.
2: Στην trap, το ξέρω, ξέρω. Με πρότυπα ματσό, με πρότυπα βία, με πρότυπα.
0: Ναρκωτικά, οι γυναίκες σε σκεύη δονείς και τίποτα άλλο κλπ.
2: Ματσό κουλτούρα, υποτίθεται.
0: Ναι, αυτό.
2: Τη γυναικεία φύση. Ωραία. Κοιτάξτε, τι πάει πολύ στραβά στη δικιά μας ιδιαιτερότητα. Πρώτον, καταρχάς είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο η νεανική βία. Όλο αυτό που είπα έχει αποτέλεσμα σε αυτή την απανθρωποποίηση του πλανήτη του κόσμου. Το πρώτο σημείο είναι ότι είμαστε μια κοινωνία δήθεν. Τι εννοώ δήθεν, κύριε Δαμόπουλε, λέγει η κυρία Γεωργίου? Μιλάμε για περίπου 30-35-40 χρόνια το πολιτικό σύστημα. Εγώ γέρασα από τη μεταπολίτευση, αυτές τις διακηρύξεις ακούω για δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία, διαφάνεια στους θεσμούς, λογοδοσία. Ναι. Είμαστε ένα κράτος ακυβέρνητο. Δεν λογοδοτεί κανείς στην ουσία σε κανέναν. Φτιάχνουμε δίθεν ανεξάρτητους θεσμούς και εκτός από μερικές λειτουργίες, στην ουσία σοβαρή διαδικασία παρακολούθηση. Το τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί δεν υπάρχει σε αυτό το κράτος. Και αν υπήρχε, θα βλέπαμε ότι, για παράδειγμα, το εκπαιδευτικό σύστημα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά τους νέους, τους εφήβους μας, δεν λειτουργεί. Είναι απολύτως βαρετό, είναι ένα πρόγραμμα που δεν ενισχύει ούτε την κριτική σκέψη, ούτε την ομαδικότητα, ούτε την ενσυναίσθηση, ούτε τον δεσμό με τον άλλον.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν λειτουργεί? Γιατί δεν υπάρχει ποτέ αξιολόγηση του συστήματος, γιατί κάθε υπουργός κάνει μια δικιά του μεταρρύθμιση. Μάλιστα. Και ο άλλος έρχεται και ακυρώνει τη μεταρρύθμιση του προηγούμενου. Και όλο το πολιτικό σύστημα μαζί μιλάει για μεταρρύθμιση, για αλλαγή, αλλά στην ουσία, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, εξυγχρονιστών θα έλεγα, ερεθίζει καμιά φορά πολιτικά η λέξη, η ελληνική κοινωνία μισεί τις μεταρρυθμίσεις. Κάνει ό,τι θέλει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις.
1: Θέτεται τόσα πολλά θέματα που θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή να τα συζητήσουμε, κύριε Στυλιανίδη.
2: Αυτό λοιπόν το δίθεν, προσέξτε, αυτό το δίθεν ο έφηβος το πιάνει.
1: Μάλιστα.
2: Ο έφηβος το εσωτερικεύει, το πιάνει.
1: Θυμώνει
2: με αυτό το δίθεν. Μέσα σε αυτό τι προστίθεται? Προστίθεται το burnout, η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Είναι ακυβέρνητο καράβι η εκπαίδευση. Είναι εκπαιδευτική χωρίς στήριξη, χωρίς εποπτεία, χωρίς αυτό που λέμε.
0: Ναι, εγώ δεν λέγω. Αλλά η νεανική βία όμως είναι ένα φαινόμενο σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή είναι. Αυτά που λέτε, δηλαδή αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε εδώ, είναι πρωτοσέλιδα στις τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο. σελίδα, με συγχωρείτε. Πρώτα θέματα στη τηλεοράση σε όλο τον κόσμο.
2: Όχι, κύριε Αδαμόπουλε, δεν όχι. Αντιμετωπίζει όλο. Κάνετε εδώ μεγάλο λάθος.
0: Κάνω λάθος. Δεν είναι στη Σουηδία, ναι, ναι, στη Δανία.
2: Όλος ο κόσμος, όχι, όχι, ακούσαμε, σας παρακαλώ. Όλος ο κόσμος, η Γαλλία, όταν γίνει ένα συμβάν, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία. Ναι. Προχτές μιλούσαμε με μεγάλους συναδέλφους. Ναι. Δεν αντιμετωπίζει με όρους ηθικού πανικού που κάνουν εδώ τα ΜΜΕ την εφηβική βία. Το αντιμετωπίζει σαν ένα συμβάν, καταγράφεται και από εκεί πέρα.
1: Αλλά όμως για το που οφείλεται όμως και τι το προκαλεί δεν αλλάζει. Δεν μιλάμε, για την αντιμετώπιση. Μα δεν μιλάμε όμως για την αντιμετώπιση. Μας λέγατε για το τι το προκαλεί. Δεν αλλάζουν οι λόγοι.
2: Όχι,
1: που το προκαλεί.
2: Το προκαλεί δεν αλλάζει. Σας είπα ότι το γενικό φαινόμενο, σας μίλησα για μια διαστροφική λειτουργία ενός νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού που έχει διαλύσει τα πάντα. Το μιλάω για το πολύ γενικό. Ο τρόπος που προσλαμβάνεται το φαινόμενο από τα ΜΜΕ στη δικιά μας τη χώρα πιστεύω ότι είναι τραγικός.
1: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Σας υποσχόμαστε ότι θα ξαναμιλήσουμε.
0: Θα επανέλθουμε οπωσδήποτε.
2: Θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε και για τους εφήβους και για τους εκπαιδευτικούς και κυρίως για τη λειτουργία της οικογένειας.
1: Να είστε καλά. Σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά.
1: Πέρασε η ώρα.
0: Έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Η ώρα κλπ. Πέρασε η ώρα και δεν το καταλάβαμε.
1: Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τα σχόλια, για τις παρατηρήσεις. Να πούμε ότι μετά το δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη, έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Αύριο εμείς. Να είστε καλά. Έχω να σου πω και αύριο, ξέρεις τι έχω. Ραντεβού, να σου πω ημερομηνίες, να σου πω. Έχω.
0: Έχεις καταλάβει ότι αύριο είναι Παρασκευή.
1: Ωραία. Κι άλλες ειδήσεις θα σου βάλω. Και ευχάριστες εκτός από πολιτικές. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο. Με το Μάνο το Λιγνό.
3: Νυχτερινό ημερολόγιο.
2: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
2: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
2: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
2: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει έγκαιρα.

ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λείπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μη μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ημέρα των μηνυμάτων. Οι σημερινοί μηνύματα καταρχάς από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές του κόμματός του να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια, και τους είπε μάλιστα ότι για να κερδίσουν για τρίτη συνεχή φορά τις εκλογές θα πρέπει να εδρώσουν όλοι μαζί τη φανέλα. Και είχαμε και μηνύματα και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος σε μια ιστορική επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ είπε μεταξύ άλλων ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός, γιατί είναι εκφραστής της κοινής γνώμης. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα σε μια ειδική τελετή εκδήλωση που δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 7 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέγκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πολλά για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Η δημοσιογράφη έχει ευθύνη να υπηρετεί την αλήθεια, είπε, παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα. Στο Πέδον Αγλαία Κυριακού μεταφέρεται διασωληνωμένος ο 12χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατένι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Με ιδιαίτερη θέρμη λοιπόν έγινε δεκτός στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις ηγετικές δηλώσεις, όπως επίσης στη συνέχεια θα ακούσουμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, όπου οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια.
2: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Τώρα, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί, όπως είπε, στους αυτόκλητους δικαστές.
2: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Δείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε και παρακολουθεί τη συνεδρία και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Είχαμε μηνύματα για τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάνε την γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη σωστρέφεια. Είχαμε κριτική από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως για την στάση αλλά και την παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Άγη? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι γίνεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η κοινωνική ομάδα, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών και με τα μηνύματα που στέλνουν και κατέρευσαν αλλά και στην κοινωνία.
0: Και αυτές έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτές οι αναφορές των βουλευτών.
3: Ακριβώς, ως προς τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός αφορούν τόσο το ιστορικό του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο βέβαια και την αντιπολίτευση αλλά και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την ομιλία του, κάλεσε τους βουλευτές να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας για όσα θα αναφερθούν στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα, λέγοντας πως υπάρχει και χρόνος να δοθεί λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν και για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και όχι μόνο. Να πούμε πως μέχρι την έναρξη των ομιλιών είχαν εγγραφεί 48 βουλευτές για να μιλήσουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παρουσιάσει τις θέσεις τους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σημείωσε πως όσο συζητούμε ιστορικά πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια αλλά και ζητούν λύσεις και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία. Ανέφερε κάνοντας ξεχωριστή αναφορά ειδικά στο πρόβλημα της ακρίβειας και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της. Μάλιστα, προσδιορίσε την ανάγκη να μιλάμε πάντα τη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική, όπως είπε, συζήτηση. Να τον ακούσαμε να λέει πως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας τη μίζερη, όπως ανέφερε, εσωστρέφεια. Σχολίωσε πάντως πως 7 χρόνια κυβέρνηση είναι λογικό να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις και τόνισε πως η παράταξη είναι η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Έχει πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την ονοματιζόμαστε, και υπογράμμισε πως αιχμή σε όλα αυτά είναι η συνταγματική αναθεώρηση, 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ειδικά για τις συνταγματικές προβλέψεις και τον τρόπο εκλογής επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ρίχνοντας και τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ, πως ανέτρεψε την καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν στάσει κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα δύο κόμματα, για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει σε αντιπαράθεση, όπως είπε, με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πούμε πως αναφερόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχάζει τους βουλευτές που δέχτηκαν και ψήφισαν την άσκηση ηλίας των συναδέλφων τους, αφού όπως είπε δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, ενώ δεν παρήψαν να εξαπολύσει και αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αφήνοντας να εννοηθεί πως κορισμένες ενέργειές της μοιάζουν να εντάσσουν στην. Αντιπαράθεση κυβέρνηση και αντιπολίτευση.

0: 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
1: Εν τω μεταξύ, Άγιο, ο Πρωθυπουργός ήταν αιχμηρός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη στάση του όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές.
2: Ακριβώς, τις αναφορές που κάναμε και προηγουμένως, ναι. Πώς ανέδρεψε την καταρχήν τη συμφωνία που υπήρχε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα δύο πρόσωπα. Όπως είπε, για να μην έρθει αντιπαράθεση με άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Σχετικές αναφορές έκανε και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να πούμε ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ αλλά και τι θα γίνει πηγαίνοντας προς εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όλοι οι βουλευτές θα είναι υποψήφιοι στις λίστες εφόσον το επιθυμούν. Μάλιστα είπε χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τοπίο της αθεότητας και τόνισε πως η κυβέρνηση είναι μία γροθιά και προχωράει σαν μία γροθιά. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στο πρώτο απόσπασμα για το κλίμα σκανδαλολογίας που επιχείρησε να δημιουργήσει, όπως είπε, η αντιπολίτευση αλλά και το τοξικό περιβάλλον που δημιουργούν οι κατηγορίες που εκτοξεύονται, θυμίζοντας και την περιπέτεια του Γιώργου Μιλωνάκη που συνεχίζει να δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό.
1: Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις αιχμές που άφησε για το ΠΑΣΟ και το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε.
0: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
1: Τώρα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον Πρωθυπουργό, να δούμε τις τοποθετήσεις των βουλευτών που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με μια σύντομη ματιά βλέπουμε πειρά κατά της Λάουρα Κοβέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά έχουμε και καρφιά με φράσεις όπως δεν υδρώνει όλη τη φανέλα που ακούστηκαν μέσα στη συνεδρίαση.
2: Πολλές λοιπόν είναι σχετικές αναφορές. Ο κ. Μαξιμωρίδης αναφέρθηκε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, επισημένοντας πως συντελείται, όπως είπε, αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό. Τόνισε πως θα πρέπει ο κ. Μαξιμωρίδης να αναφερόμενο στη τάση αντιπολίτευσης ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης, είπε ο κ. Μαξιμωρίδης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας. Έχουμε προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση. Χρειάζεται, είπε, οριοθέτηση. Ο κ. Ζωράκης, παρεμβαίνοντας στην τοποθέτηση του κυρίου του βουλευτή Ευβίας, του κ. Ζεμπίλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της μείωσης των βουλευτών, ανέφερε πως δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά δεν τίθεται και από τις προτάσεις που κάνει και πως σήμερα η κυβέρνηση τέτοιο ζήτημα. Ένα ήταν και αρκετές αναφορές για τη στάση υπουργών απέναντι στους πολίτες ότι αποφεύγουν ακόμα και να παρουσιαστούν και να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο, αναφορές που έκανε με αιχμές για τον κύριο Δέδια ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η συνεδρία είναι σε εξέλιξη, οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, το περίγραμμα των βασικών προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες παρουσίασε σήμερα ο οριστής εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ευρυπίδης Τηλιανίδης, εξήγησε στη συνέντευξή του νωρίτερα στο Ερκνιού 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
3: Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών. Mm-hmm. Τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος.

0: είναι άρθρα τα οποία και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα, είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας, και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.
1: Στη συνέχεια, ο κύριος Τηλιανίδης ρωτήθηκε για τον Κώστα Καραμαλή, καθώς όλες οι πληροφορίες θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο ίδιος μάλιστα συνεχίζει την αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος. Δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι. Όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις. Είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
1: Τώρα, έχουμε όμως ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τις προτάσεις στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για μια ομιλία που είναι προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Ειδικότερα, αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι επί της υποθέσεως των κ. Καραμαλή και Τριαντόπουλου, η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε

0: της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
1: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας εσυγκινεί όλους οι ενδιαφέρους, γιατί ο απερίτης ο πατέρας μου που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα και έτσι ορίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
2: Κάπως όριμος λοιπόν μας ήρθε ο κύριος Βαρθολομέος, ακούσαμε το σχετικό ηχητικό Ελίνα. Επίσης συγκινητική ήταν και η στιγμή που δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού του ΕΡΤ Κόσμος.
3: Από το στούντιο ΣΕ, λοιπόν, ο Παναγιώτατος εγκαινίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα, εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα κανάλι για την ομογένεια που θα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη σήμερα της Ορθοδοξίας. Μαζί με τον Βασίλη, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο, τον ξενάγησαν και στην αίθουσα σύνταξης, αλλά και στους σύγχρονους χώρους του ραδιομαγάρου, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής ενημερωτικών εκπομπών.
2: Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό ακούσαμε την Ελίνα Κολύβα, κύριε Σχέτη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό πώς δόθηκε το επίσημο σήμα για την έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος.
4: Για το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
2: Είναι το απόσπασμα εκεί όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης πατάει ουσιαστικά το κουμπί και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του νέου καναλιού. Ο προκαθήμενος τώρα της Ορθοδοξίας συναγήθηκε στη συνέχεια από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, τον Βασίλη Θωμόπουλο, στην αίθουσα σύνταξης του ΕΡΤ News και έστειλε ένα μήνυμα στους δημοσιογράφους.
1: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται, με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινή γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
2: Με αυτά τα λόγια λοιπόν αποχαιρέτησε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους του Πατριάρχη Βαρθολομαίος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και βρίσκεται η Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση, έχει ολοκληρωθεί, Κατερίνα? Κατερίνα Φρύση, μας ακούς? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Κατερίνα Φρύσα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια με την αρμόδια συνταχτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα αναφορικά με τη συνάντηση που είχαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, αμέσως μετά τη συνάντηση και την επίσκεψη στην ΕΡΤ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση, Κατερίνα? Κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα το erteco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Με τα διεθνή μέσα πάντως να μεταδίδουν ότι στο σχέδιο περιλαμβάνονται αρκετές από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις, Έλενα, δείχνουν εντατική διπλωματική κοινικότητα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ναι, εντατική διπλωματική κινητικότητα αλλά και αντιφατικά μηνύματα, κυρίως από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στις τελευταίες δηλώσεις του έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, κυρίως τις τελευταίες 24 ώρες, όπως είπε. Ωστόσο, νωρίτερα σε ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί, τότε θα επαναληφθούν οι βομβαρδισμοί και θα είναι σφοδρότεροι, όπως είπε. Οι συζητήσεις και το σχέδιο που είναι στα χέρια της Τεχεράνης και το μελετά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάλιστα το CNN λέει ότι αναμένεται απάντηση ενδεχομένως και σήμερα, είναι ένα μονοσέλιδο σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Axios αλλά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα μορατόριο στον εμπλουτισμό του ουρανίου σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα των δισεκατομμυρίων κεφαλαίων του Ιράν στο εξωτερικό, αλλά και την άρση των κυρώσεων και βεβαίως το άνοιγμα των στενών του ορμού σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες. Ωστόσο, οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτές αναμένεται να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, κάτι που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ένα έργο μάλλον δύσκολο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τίθεται το πλαίσιο μιας πιο λεπτομερούς διαπραγμάτευσης. Η Τεχεράνη από την πλευρά της μέχρι στιγμής δεν έχει στείλει, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, κάποια θετικά μηνύματα, χωρίς αυτό βεβαίως, Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνουμε, να σημαίνει κάτι. Εκτός όπως της ιρανικής κυβέρνησης είπε ότι το Ιράν παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο να επιστρέψει στις στρατηγικές επιχειρήσεις. επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερα ειρωνικό για την επιχείρηση Ελευθερία των Αμερικανών που διακόπηκε μετά από σχεδόν 48 ώρες στα σανατορμούς ήταν ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ. Όσον αφορά τώρα αυτή την επιχείρηση Ελευθερία για το άνοιγμα των στενών του ορμούς από την αμερικανική πλευρά, και εδώ υπάρχει έντονο παρασκήνιο, γιατί αυτή σταμάτησε σύμφωνα με το NBC. Ήταν έντονες οι πιέσεις από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ως μοχλό πίεσης μάλιστα για να σταματήσει χρησιμοποίηση και τη χρήση των αμερικανικών βάσεων αλλά και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας από τις αμερικανικές δυνάμεις, και αυτό έπαιξε κομβικό ρόλο στο να αναστείλει την επιχείρηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, να αναφέρουμε επίσης ότι υπήρξε χθες και μια νέα επίθεση, αμερικανική επίθεση σε ιρανικό τάνκερ στα στενά του Ορμούς.
2: Να κλείσουμε με αυτό, ναι, Ελένα.
6: Ακριβώς, ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle πλέει προς την νότια Ερυθρά θάλασσα.
2: Ωραία.
6: Έτοιμο να συμμετέχει σε μια επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς μετά βεβαίως τη λήξη του πολέμου. Όπως έχει αναφέρει η Γαλλία και η
2: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Ισραήλ. Εκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να καθησυχάσει ότι όποια συμφωνία ο Άστον Τιχεράνη θα είναι προς το συμφέρον της χώρας του, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει προς το παρόν και μετά τα τηλεφωνήματα Νετανιάχου Τραμπ είναι ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές ίσως καταλήξουν πράγματι σε συμφωνία, και ότι αν υπογραφεί μια τέτοια, η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Αν όχι, η επιστροφή στους βομβαρδισμούς για το Ισραήλ είναι μονόδρομος. Επίσης, για τους Ισραηλινούς θεωρείται αρκετά σημαντικό ότι διατηρούν πάντα το δικαίωμα της στρατιωτικής επέμβασης έναντι περιφερειακών απειλών. Τώρα στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο φαίνεται να φουντώνει το τελευταίο 24ωρο, έχουμε νέα τελεσίγραφα από τον Ισραηλινό στρατό για εκενώσεις τριών περιοχών στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το χτύπημα κατά του επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ και υποστηρίζει ότι μαζί του σκοτώθηκαν ακόμη δύο ανώτερα στελέχη της οργάνωσης. Κατά το Συμβούλιο Ασφαλείας που έγινε χθες μετά τις 8, δόθηκε η εντολή από τον Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας να χτυπηθούν βόρεια το νότιο τμήμα προάστιο της Βηρητού, ύστερα από σχεδόν ένα μήνα. Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Βενιαμίν Νετανιάχου αμέσως μετά το πλήγμα. Η επίθεση έγινε κατά πολυόροφου κτηρίου. Από την ώρα εκείνη είναι σφοδρή απάντηση της Χεζμπολάχ, αρκετή τραυματίες του στρατού του Ισραήλ και οι ρουκέτες προς βόρειες περιοχές του Ισραήλ. Αραβικά μέσα μάλιστα μεταδίδουν ότι στη Γάζα το Ισραήλ σκότωσε τον γιο του Χαλίλ Αλ-Χάλια, ηγέτη της Χαμάς. Πρόκειται για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς που ηγούνταν σε συνομιλίες που διεξάγονταν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το μέλλον της Γάζας.
2: Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, οι διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια. Πάμε στην οικονομία, όπου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καθώς η αγορά αποτιμά θετικά τις πιθανότητες συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πριν από λίγη ώρα, το Brent είχε υποχωρήσει και κινεί το κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παραμένει σε αυτά τα επίπεδα, Κωνσταντίνα?
8: Ακριβώς, συνεχίζει, και μάλιστα καλό μεσημέρι Γρηγόρη, και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση από την άποψη των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το τελευταίο περίπου μισάωρο έχουμε μία πτώση και για τα δύο συμβόλαια, αμερικανικό αργό και Brent, περισσότερο μεγαλύτερη του 3%. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία για τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, μένει βεβαίως να επιβεβαιωθούν. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται, όπως είπες και εσύ, πολύ κάτω πλέον από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 97 δολάρια, με την εβδομαδιαία πτώση να ξεπερνά το 10%, με τους επενδυτές να αξιολογούν θετικά τις προοπτικές αυτές για μια ειρηνευτική συμφωνία και κυρίως για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, με τις χώρες καταναλωτές να στρέφονται στο αμερικανικό αργό εν μέσω των σοβαρών ελλείψεων από τον Περσικό κόλπο. Γεγονός που σύμφωνα με τους αναλυτές δείχνει μια αναδιάταξη, Γρηγόρη, στη διεθνή ενεργειακή σκατοικία και όλα είναι έστα και εξαρτώνται από τους όρους της συμφωνίας που θα προκύψει από τις ειρηνευτικές σας συνομιλίες. Τώρα, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σε μια πρώτη φάση η πτώση στις διεθνείς αγορές θα αποτυπωθεί τουλάχιστον στις τιμές χοντρικής στα καύσιμα από την Παρασκευή και μετά. Γεγονός που συνεπάγεται η υποχώρηση των τιμών στην Αντλία από την επόμενη εβδομάδα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προς το παρόν πάντως και με βάση τα στοιχεία.
2: Προς το παρόν δεν ακολουθούμε τη διεθνή τάση, μας τα έλεγε και χθες Κωνσταντίνα. Προς το παρόν δεν ακολουθούμε.
8: Με βάση τις προηγούμενες πολύ μεγάλες αυξήσεις, θα θυμίσουμε ότι προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας το πετρέλαιο είχε ανέλθει ακόμα στα $126 το βαρέλι. Και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε από τα 118. Επομένως, έχουμε αυτή τη στιγμή μία αμόλυβδη, η οποία παραμένει μία ανάσα από τα 210. Στα 209, με τους καταναλωτές να συναντούν και πάνω από αυτά τα όρια την τιμή της τιμής σε πολλά πρατήρια ανά τη χώρα. Ενώ σταθερό εδώ και αρκετές μέρες παραμένει το πετρέλαιο κίνηση στα 1,88 ευρώ. Να πούμε το πετρέλαιο κίνηση σαφώς έχει την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών και σε όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Όλα θα εξαρτηθούν λιγόρι από τη διάρκεια και την ένταση που θα έχει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κυρίως στη διάρκεια. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς, επισημαίνουν ότι το χρήσιμο δεν είναι μόνο η επαναλειτουργία των στενών, αλλά και οι όροι που θα αφορούν πρώτον στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του Ορμούς και αν θα υπάρχουν, και στο αν το Ιράν θα επανέλθει στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ως βασικός παίκτης. Γρηγόρη.
2: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ λοιπόν διαμορφώνει τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνηση κινείται κοντά στο 1,90, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο News Radio 105,8. Σημείωσε βέβαια ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για το Μάιο, ενώ ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόρου και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με την πορεία των τιμών. Πότε εκτιμά ότι θα μειωθούν οι τιμές στην αντιλία για τους καταναλωτές?
9: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
2: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
9: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
2: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 2,23%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα, κυρίως λόγω καιρικών συνθήκων και ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές. Εν τω μεταξύ, να κλείσουμε την αναφορά μας στο οικονομικό περιβάλλον με σημαντικούς και διακεκριμένους ομιλητές. Πραγματοποιείται σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου Ελλάδος, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Το συνέδριο εξάγεται στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Συμμετέχουν προσωπικότητες διεθνούς κύρους και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Τις θέσεις του Πασόκ για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις παγκόσμιες εξελίξεις παρουσίασε εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτό το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος, ενώ άσκησε αυστηρή κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
10: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο Όμηρος των Φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα Φανς. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες? Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντ 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Τρία άτομα συνέλαβαν οι αρχές για εμπλοκή στη δολοφονία 55χρονου, ο οποίος θεωρείται υψηλόβαθμος έλεγχος της λεγόμενης Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρη. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας πεις, Νίκο, τις πληροφορίες που έχεις και για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης του κυκλώματος, αλλά και για τον τρόπο που τα μέλη του κυκλώματος αυτού έπεσαν στα χέρια των αρχών. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Εξαρτώθηκε λοιπόν αυτή η εγκληματική οργάνωση που ανάμεσα στα άλλα, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε σχεδιάσει και να είχε οργανώσει την δολοφονία του 55χρονου τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή του Χαλανδρίου. Μια δολοφονία που έγινε έξω από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο τη στιγμή που ο 55χρονος, γνωστός ως Θαμνάκιας με πλούσιο ποινικό παρελθόν, έβγαινε από την κλινική. Θεωρήθηκε ότι είναι συμβόλαιο θανάτου από δύο φυσικούς αυτούς που δεν εντοπίστηκαν. Φαίνεται να ήρθαν εδώ να έκαναν την δολοφονία υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια των τεσσάρων προσώπων που συνελήφθησαν τώρα, και να έφυγαν την ίδια μέρα οδικώς για κάποια χώρα της ίσως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα και ένα ακόμα που ήταν ήδη κρατούμενο στις φυλακές του Ναυπλίου για μια υπόθεση αρπαγής ενός νεαρού στον Ιμητό πριν από 11 μήνες. Οι συλληφθέντες είναι δύο ελληνοποιημένοι αλβανικής καταγωγής, 48 και 35 ετών, σεσημασμένοι για παραβάση του νόμου περιόπλων ναρκωτικών, ληστείες και κλοπές. Ένας 39χρονος Έλληνας, παλιός συνεργάτης κακοποιού που είχε δολοφονηθεί στην Φωκίδα τον περασμένο Νοέμβριο, και ο κρατούμενος που είπαμε, ο 34χρονος Έλληνας. Η οργάνωση, να σου πω ότι φέρεται να δρούσε για λογαριασμό ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που θεωρείται αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας διακίνησης λαφρέων τσιγάρων και κινήτα νήματα από το εξωτερικό, και η ομάδα του οποίου έχει κατηγορηθεί και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Εκτός από την δολοφονία του 55χρονου στο Χαλάνδρη, Γρηγόρη, εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού. Είχε γίνει έκρηξη συγκεκριμένα σε έκθεση αυτοκινήτων στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Η επιχείρηση αυτή ανήκει σε άτομο από το στενό περιβάλλον του 55χρονου δολοφόνου. Είχαν συνεργασία οι δυο τους δηλαδή, ενώ εξιχνιάστηκε και μια υπόθεση παρακολούθησης μιας δικηγόρου Πειραιά τον Ιούλιο του 2024. Φέρεται να είχαν τοποθετήσει GPS και μικροκάμερες. Παρακολουθούσαν τη γυναίκα γιατί διατηρεί, είναι και δικηγόρος, αλλά και διατηρεί προσωπική σχέση με βαρυπινίτη, έγκλειστο αρχηγικό μέλος της Greek Mafia. Και σκόπευαν, όπως λέει η αστυνομία, όταν θα έβγαινε εκείνος με άδεια από τις φυλακές και συναντούσε την γυναίκα, να προχωρούσαν στην εξόντωσή του.
2: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και από την εγκληματική αυτή δράση και εγκληματική οργάνωση. Να πάμε στην Κρήτη τώρα. Σωρία κατηγοριών αντιμετωπίζει ο 54χρονος, ο οποίος έστεισε νέδρα θανάτου, πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, από το 2023 ο άτυχος νεαρός δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη, την ανταποκρίτριά μας, για να μας πει τα νεότερα από την υπόθεση αυτή που μας έχει συγκλονίσει όλους, Φανή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νεότερα είναι ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του 21 ετών Νικήτα σε βαρύ κλίμα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, στο χωριό του Στοχόνο, σε Μελοποτάμου. Εκεί ντυμένη στα λευκά, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια, χωρίς καθόλου πυροβολισμούς, γιατί είναι κάτι που ήθεστε σε κηδείες στην περιοχή μας, δυστυχώς. Με μαντολίνα μάλιστα και με λευκά λουλούδια είχε ζητήσει η οικογένεια να παραβρεθούν όσοι έρθουν. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κάποια στιγμή ένταση, γιατί οι συγγενείς επιτέθηκαν εφραστικά στους αστυνομικούς που ήταν εκεί. Υπήρχε συγκυρία στον δύναμη στην περιοχή και τους επιτέθηκαν κατηγορώντας τους μάλιστα ότι δεν ήταν εκεί όταν έπρεπε για να προστατεύσουν τον Νικήτα. Γιατί όπως είπες και εσύ, εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια, δεχόταν απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο, ο οποίος, όπως είπε και στην προανακριτική του κατάσταση, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ζούσε ο άνθρωπος που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Αντίστοιχα και η μητέρα είπε στην κατάστασή της, Γρηγόρη, ότι δεν μπόρεσε να τον σταματήσει. Δεν ήξερε ότι έχει μαζί του όπλο και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και οι δύο θα απολογηθούν στον ανακριτή, που πιθανότητα θα μεταβεί ο ίδιος στο αστυνομικό μέρο του Ηρακλείου. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί από την πλευρά της οικογένειας και διερεύνηση το γιατί, ενώ υπήρχαν περιοριστικά μέτρα από το Μάρτιο, τον περασμένο πριν 2 μήνες, και τα είχε παραβιάσει, δεν μπήκε στη φυλακή γι' αυτό. Και είχαμε την κατάληξη που έχουμε σήμερα.
2: Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το ερώτημα, τέθηκε και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά. Αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε για τη δικαιοσύνη, όπως είπε, παίρνει τις αποφάσεις της και πρέπει εμείς να τις ακολουθούμε. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
13: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν?
2: Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, που είναι πολύ σημαντικό για μας, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει στο θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
12: Η κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστατο που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
2: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Εθνική Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο εν συντομία. Καθώς συνεχίζεται, Έλενα, το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού, με τους επιστήμονες να προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το κρούσμα 0, όπως λέγαμε, από τον κορονοϊό πριν λίγα χρόνια.
6: Ακριβώς, τα κρούσματα και οι τρεις θάνατοι, να θυμίσουμε, Γρηγόρη. Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα αποβιβαστούν, μετά από έλεγχους βεβαίως, οι επιβάτες. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει σύμπτωμα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με τους ειδικούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από εκεί οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν στις χώρες τους με πτήσεις, και οι Ισπανοί σε νοσοκομείο, στο θετικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, για καραντίνα. Όπως είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη η χνηλάτιση για το από πού προήλθε το πρώτο κρούσμα, και οι αρχές λένε ότι είναι πιθανόν είναι το ζευγάρι των Ολλανδών που έχασε τη ζωή του, και πιθανότατα στην Αργεντινή, όπου είχε επισκεφτεί για παρατήρηση πουλιών μία χωματερή. Εκεί πιθανότατα μολύνθηκαν, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού επιβατών, 40 επιβατών που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης πριν εκδηλωθούν τα κρούσματα.
2: Μάλιστα. Και από το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο να πάμε στη Ρώμη, στο Βατικανό συγκεκριμένα, και στη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πάπα.
6: Ακριβώς, μια σημαντική συνάντηση, γιατί, Γρηγόρη, θυμόμαστε βεβαίως την έντονη κριτική που έχει ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος τον Πάπα, λέοντα τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα, η τελευταία του αναφορά ήταν ότι ο Πάπας δεν ενδιαφέρεται για το αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι Αμερικανοί, θα συζητηθεί το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Κούβα, το θέμα της μετανάστευσης παγκοσμίως, δεν έχουν πει ότι είναι μια επίσκεψη βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στο Βατικανό και τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, σίγουρα και το θέμα του Ιράν θα αναφερθεί. Να πούμε επίσης ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη.
2: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά με θύματα ανήλικους, θύματα από πατίνι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο 12χρονος με πατίνι, όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύς στον Ασπρόπυργο. Φέρει κακώσεις στο κεφάλι και διασωληνώθηκε. Πραγματικά δεν έχουν τέλος τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο, τα τελευταία 24 ώρα, και μακάρι να πάνε όλα καλά και με αυτόν τον 12χρονο. Υπάρχουν στο τραπέζι πολλά σενάρια, υπάρχει και η σκέψη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να απαγορευτεί η χρήση πατινιού από ανήλικους. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι αρχές. Προς το παρόν, αυτό είχαμε το νέο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες. Εκεί, περίπου στις 10.30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασίβολου, παρασύρθηκε από το διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, είναι πιθανό να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο παιδών. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθησαν 2 νεαροί, 21 και 19 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο εναπόθεσης των ναρκωτικών ουσιών. Στο δικαστικό χώρο τώρα συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κυβωτού του Κόσμου για ασέλγεια σε βάρος 2 ανηλίκων, με τους δικηγόρους υποστηρίξης κατηγορίας να ζητούν να γίνει δίκη κλεισμένων των θυρών. Έγινε γνωστή και εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πατέρα Αντωνίου και οικονομικά δικαίωματα σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο ρεπορτέρ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έγινε δεκτή από την έδρα, από το δικαστήριο, το αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων, των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών, καθώς, όπως υποστήριξαν, πρόκειται για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την ασέλεια εις βάρος δύο ανήλικων παιδιών, και ζήτησαν να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών. Και αυτή την ώρα συνεχίζεται η δίκη και κλεισμένων των θυρών. Επαναλαμβάνω ότι κατηγορείται

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Αντιμέτωπος με την πίεση του χρόνου όσον αφορά την έγκαιρη προετοιμασία των παραλιών, βρίσκεται ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, καθώς κατέστη άγονος και ο δεύτερος διαγωνισμός για έβρεση ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάμβανε την τοποθέτηση των ιστών και των καπέλων των δημοτικών ομπρελών για το φετινό καλοκαίρι. Το Υπουργείο Υγείας τις τελευταίες ημέρες προσπαθεί να καλύψει τα κενά στα ασθενοφόρα τόσο του ΕΚΑΒ όσο και των κέντρων υγείας στα νησιά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη χρυσή διάκριση που απέσπασαν οι MSC Cruises και οι Explora Journeys στα Tourism Awards 2026 για την πρωτοβουλία Σύρος Uncovered, ανάδειξη της Σύρου ως αυθεντικού πολιτιστικού προορισμού κρουαζιέρας. Η συγκεκριμένη βράβευση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Σύρο, καθώς αναδεικνύει το νησί ως έναν προορισμό με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, αυθεντικές εμπειρίες και σημαντικές δυνατότητες στον τομέα της ποιοτικής κρουαζιέρας. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες ότι η διαδικασία εγγραφών και επανεγγραφών βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2026-2027 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 11 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Οι εγγραφές αφορούν βρέφη και νήπια που έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 2023 έως την 1η Μαρτίου 2025. Νέα προσπάθεια του Δήμου Σύρου Ερμούπολης να εντάξει και άλλες σχολικές μονάδες ώστε να υπάρξουν κτηριακές βελτιώσεις στα σχολεία του νησιού. Κρούση για το νέο κύκλο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου από το νέο αίτημα της Δημοτικής Αρχής για 6 ακόμη σχολεία. Σε ενέργειες για την ανάθεση των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών σε παραλίες ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εκτός του Φίνικα για το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου. Το δεύτερο παιδιατρικό φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής» επιστρέφει στη Σύρο. Ένα πρωτότυπο τριήμερο γνώσης, δράσεων και αλληλεπίδρασης. Ένα φεστιβάλ που σπάει τα συνηθισμένα πρότυπα επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, προσφέροντας ομιλίες σε απλή καθημερινή γλώσσα από ειδικούς για την υγεία του παιδιού. Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026. Σε ένα παιχνίδι με πολλή ένταση και με αποβολές για τους δύο προπονητές, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 87-91 από τη Βαλένθια στην Αθήνα, η οποία μείωσε σε 2-1 στη σειρά των play-off της EuroLeague. Το νησί της Άνδρου θα φιλοξενήσει το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Στίβου Κυκλάδων. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες στις κατηγορίες ανδρών, γυναικών, καθώς και για τις ηλικιακές ομάδες K20 και K16, συγκεντρώνοντας αθλητές και αθλητρίες από όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα του νομού. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής. Κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι ροκ o'clock.

οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Δημήτρης Ρούσος, Γέλα μου.

0: ήταν ο Δημήτρης Ρούσος, Χάρης Αλεξίου και Kid Moxie, Πανσέληνος.
1: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

Φίγδιν και Μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

Ήταν η Αυγερινή Γάτση με το Δημήτρη Μητσοτάκη, Νίκος Πορτογάλογλου και Ιουλία Καραπατάκη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αρέσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς.

μετρούει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
3: Αντιμέτωπος με την πίεση του χρόνου όσον αφορά την έγκαιρη προετοιμασία των παραλίων, βρίσκεται ο Δήμος Σίουρου Ερμούπολης, καθώς κατέστη άγονος και ο δεύτερος διαγωνισμός για έβρεση ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάμβανε την τοποθέτηση των ιστών και των καπέλων των δημοτικών ομπρελών για το φετινό καλοκαίρι. Το Υπουργείο Υγείας τις τελευταίες ημέρες προσπαθεί να καλύψει τα κενά στα ασθενοφόρα τόσο του ΕΚΑΒ όσο και των κέντρων υγείας στα νησιά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Ο Δήμος Σίουρου Ερμούπολης χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη χρυσή διάκριση που απέσπασαν οι MSC Cruises και οι Explora Journeys στα Tourism Awards 2026 για την πρωτοβουλία Σύρος Uncovered, ανάδειξη της Σύρου ως αυθεντικού πολιτιστικού προορισμού κρουαζιέρας. Η συγκεκριμένη βράβευση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Σύρο, καθώς αναδεικνύει το νησί ως έναν προορισμό με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, αυθεντικές εμπειρίες και σημαντικές δυνατότητες στον τομέα της ποιοτικής κουραζιέρας. Ο Δήμος Σίουρου Ερμούπολης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες ότι η διαδικασία εγγραφών και επανεγγραφών βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2026-2027 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 11 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Οι εγγραφές αφορούν βρέφη και νήπια που έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 2023 έως την 1η Μαρτίου 2025. Νέα προσπάθεια του Δήμου Σίουρου Ερμούπολης να εντάξει και άλλες σχολικές μονάδες ώστε να υπάρξουν κτηριακές βελτιώσεις στα σχολεία του νησιού. Κρούση για το νέο κύκλο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου από το νέο αίτημα της Δημοτικής Αρχής για 6 ακόμη σχολεία. Σε ενέργειες για την ανάθεση των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών σε παραλίες ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εκτός του Φίνικα για το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου. Το δεύτερο παιδιατρικό φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής» επιστρέφει στη Σύρο. Ένα πρωτότυπο τριήμερο γνώσης, δράσεων και αλληλεπίδρασης. Ένα φεστιβάλ που σπάει τα συνηθισμένα πρότυπα επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, προσφέροντας ομιλίες σε απλή καθημερινή γλώσσα από ειδικούς για την υγεία του παιδιού. Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026. Σε ένα παιχνίδι με πολλή ένταση και με αποβολές για τους δύο προπονητές, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 87-91 από τη Βαλένθια στην Αθήνα, η οποία μείωσε σε 2-1 στη σειρά των play-off της EuroLeague. Το νησί της Άνδρου θα φιλοξενήσει το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Στίβου Κυκλάδων. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες στις κατηγορίες ανδρών, γυναικών, καθώς και για τις ηλικιακές ομάδες K20 και K16, συγκεντρώνοντας αθλητές και αθλητρίες από όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα του νομού. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τρεις καλησπέρες προς το παρόν δηλαδή, γιατί σε λίγο θα γίνουν 1013. Dinos Classical, Φέτον Πιπέρης, Γιάννης Ξαγοράρης για τις καλησπέρες. Εδώ είμαστε λοιπόν, πού αλλού να είμαστε, τέτοια ώρα, τέτοια μέρα. Κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, είμαστε εδώ και περιμένουμε να δούμε τι μουσική θα παίξουμε. Κανείς δεν ξέρει, όλα είναι άγνωστα μέχρι που τα ακούμε. Πάνω κάτω όμως έχω δει, έχουμε όλοι στο μυαλό μας επιλέξει τι θα παίξουμε. Από κοινού είναι οι σκέψεις και βεβαίως έχουμε την καλύτερη πρόταση και για σήμερα. Εσείς απλά χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Είναι η μουσική της ζωής σας, συγκεντρωμένη εδώ μέσα σε δύο ώρες. Δεκαετία 70, συγκεκριμένα 1971. Φοβερές χρονιές και 1970. Είναι η εκπομπή Εκτός Τόπου και Χρόνου, ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Ερχόμαστε στους δέκτες σας κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα ζωντανά, αλλά και μέσα από το διαδίκτυο. Είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα και είπαμε, Dinos Classical στη ρύθμιση του ήχου. Φέτον Πιπέρης για τα social και στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής θα είναι ο Γιάννης Ξαγοράρης μέχρι τις 6. Και θα ξεκινήσουμε με μια εμβληματική ακαπέλα εκτέλεση του Amazing Grace από την Judy Collins.

Να. Ένα φοβερό κομμάτι, η εμβληματική αυτή ακαπέλα εκτέλεση του Amazing Grace από την Judy Collins. Ακούσαμε, δεν το διέκοψα, εσκεμμένα, 1970 λοιπόν. Ένας ύμνος που συχνά μεταφράζεται ως θαυμάσια χάρη ή θεία χάρη. Η λύτρωση και η θεϊκή αγάπη, στίχους όπως θαυμάσια χάρη, τη γλυκιά.

0: you give me some?
1: You got it. Εδώ για τη συνέχεια υπάρχει το I Hear You Knocking, μια μεγάλη επιτυχία του Dave Edmunds από το 1970. Ακούω ότι χτυπάς την πόρτα, αλλά δεν μπορείς να μπεις μέσα. Λένε οι στίχοι του Dave Edmunds. I Hear You Knocking. Ένας φοβερός κιθαρίστας.

0: program. It's a hit.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι πραγματικά είναι ένα hit. Είναι το Watching Scotty Grow. Μια μεγάλη επιτυχία του 1970 από τον Bobby Goldsboro, που γράφτηκε από τον Mac Davis. Εδώ θα δούμε τη συγκίνηση ενός πατέρα που βλέπει το γιο του να μεγαλώνει. Ένα τραγούδι με πολύ νοσταλγικό ύφος και τρυφερή απεικόνηση της πατρότητας.

Εδώ λοιπόν έχουμε μια κλασική μπαλάντα των Bee Gees από το 1970. Ένα τραγούδι που μιλάει για τη μοναξιά και την ανάγκη για συντροφικότητα, με στίχους όπως Lonely Days, Lonely Nights. Sit beside me in your lane. Αυτή είναι η Bee Gees και το Lonely Days. Δηλαδή η μοναξιά και η σημασία της αγαπημένης. Από το άλμπουμ Two Years On.

0: yesterday's hits. Dance in my car, non-stop music.
1: Στην ίδια χρονιά θα παραμείνουμε στο 1970 και έχουμε εδώ μια κλασική soul επιτυχία των Gladys Knight and the Pips. Η Gladys Knight τραγουδά ότι αν ήταν η γυναίκα του συντρόφου της, εκείνος δεν θα χρειαζόταν καμία άλλη γυναίκα, εκφράζοντας την απόλυτη αφοσίωση. If I were your woman. Το τραγούδι λοιπόν περιγράφει μια γυναίκα που αγαπά τόσο πολύ έναν άντρα, ώστε είναι πρόθυμη να τον φροντίσει και να τον κρατήσει κοντά της, προσφέροντάς του έναν έρωτα που θα τον κάνει να μην θέλει καμία άλλη, ακόμα και όταν εκείνος δεν είναι μαζί της.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Πάμε τώρα με ένα φοβερό κομμάτι των Who. Το κομμάτι έχει να κάνει με την πολιτική. Δεν θα γελαστούμε ξανά. Won't get fooled again. Έτσι λέμε και πάντα. Είναι αυτό που λέει και ο Μιλιόγκας. Θα δεις που κάποτε μας πούνε και μαλάκες. Αυτή είναι η ελεύθερη μετάφραση στο κομμάτι αυτό. Θα πολεμάμε στους δρόμους με τα παιδιά μας πάνω στους ώμους, αναφέρει το κομμάτι.

0: non-stop music.
1: You're listening to Majas.
0: Email gmail.com. DJ in.
2: Εκτός τόπου και χρόνου και ήρθε η ώρα για κινηματογράφο. Έχουμε εδώ την ταινία Shaft. 1971. Isaac Hayes.

0: baby.
1: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ.

έχουμε ένα μελαγχολικό κομμάτι για το χωρισμό. Και γενικότερα είναι μεταφορικά λεγόμενα. Οι μέρες της βροχής που είναι μελαγχολικές μας δίνουν αυτό το συναίσθημα. Here comes that rainy day feeling again. 1971. Και αυτή είναι η Fortunes. Tony McCauley, Roger Cook και Roger Greenaway.

0: sitting comfortably? Then we'll begin.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα με μια επιτυχία των Jackson 5 από το 1971, γραμμένη από τους The Corporation. Το τραγούδι μιλάει για έναν έρωτα που περιορίζεται από τις συμβουλές της μητέρας. Μάικλ Τζάκσον εδώ τραγουδάει για μια κοπέλα που θέλει να φιληθούν, αλλά σταματάει ακολουθώντας τις συμβουλές της μαμάς της. Mama's Pearl. Mama's Pearl είναι η Μαργαριταρένια κόρη της.

Έχουμε στα χέρια μας και είμαστε περήφανοι γι' αυτό το εμβληματικό άλμπουμ των Doors στο LA Woman του 1971. Οι στίχοι στο κομμάτι αυτό αναφέρονται σε μια τρελή αγάπη και την ανάγκη για μια γυναίκα με χαρακτηριστικό ρυθμό που έγραψε ο Ρόμπι Κρίγκερ. Love her madly. Ο έρωτας και η δυσκολία διατήρησης μιας σχέσης. Το τραγούδι αναφέρεται σε κάποια Λίν, η οποία χτυπάει πόρτες και τελικά μένει στην ιστορία. Τη Λίν την αγαπάς τρελά και τη χρειάζεσαι απελπισμένα.

0: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Λοιπόν, το κομμάτι που ακολουθεί το έγραψαν ο Van McCoy και ο Joey Cobb και τραγουδήθηκε από την Brenda και τους Tabulations. Εδώ είμαστε. 1971.

0: right now is go back. Back in time.
1: Πάμε τώρα με μια κλασική επιτυχία του 1971. Οι στίχοι μιλούν για αποξένωση, μιλούν για αμφιβολία και την αναζήτηση ταυτότητας. Το τραγούδι έχει συνδεθεί με ζωντανές εμφανίσεις του Neil Diamond.
2: And the feeling is laid back.
1: I am, I said, αποτελεί μια κραυγή ύπαρξης και την προσπάθεια του καλλιτέχνη να ακουστεί και να κατανοηθεί.

0: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε σαν ελληνικό τίτλο «Σήμερα γάμος γίνεται». Ένα δημοφιλές συγκινητικό τραγούδι για γάμους που συχνά ερμηνεύεται για να υμνήσει την ένωση των πνευμάτων. Δεν είναι παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι, ούτε καν παραδοσιακό. Το κομμάτι εστιάζει στην πνευματική ένωση και την αφοσίωση, με την αγάπη ως παρουσία. There is love, λέει. Είναι ο Paul Stuckey και το Wedding Song. Ή αλλιώς There is love. Υπάρχει αγάπη.

Πάμε τώρα με ένα τραγούδι των Doors. Το δεύτερο τραγούδι των Doors σε αυτή την εκπομπή. Το τραγούδι μιλάει για έναν μανιακό δολοφόνο και ήταν το τελευταίο κομμάτι που ηχογράφησαν οι Doors. Ακούστηκε ζωντανά μόλις 2 φορές.

Περιγράφει λοιπόν έναν μανιακό δολοφόνο που κάνει το stop. Έναν hitchhiker. Άλλωστε οι εικόνες για τον hitchhiker υπήρχαν στο μυαλό του Μόρισον από το 1962. Τότε σαν φοιτητής ακόμη στη Φλόριντα, που είχε σχέση με μια κοπέλα που έμενε σχεδόν 300 μίλια μακριά και πολλές φορές συνήθιζε να κάνει auto-stop για να τη συναντήσει.

κάποιος ακούσει προσεκτικά το τραγούδι θα παρατηρήσει έναν ψήθυρο πίσω από τα λόγια. Ο Jim Morrison ψιθύρισε τους στίχους πάνω από το τραγούδι για να δώσει μια ιδιαίτερη ηχό. Αυτή η στίχη βέβαια έμελε να είναι και το κύκνιο άσμα του. Ήταν το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε. Λίγους μήνες μετά πήγε στο Παρίσι και 3 Ιουλίου βρέθηκε νεκρός.

0: μεγάλες επιτυχίες ακούμε εδώ στην εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου. Αν σας αρέσει αυτό που ακούτε, αν ταυτίζεστε με αυτές τις μελωδίες, τότε αυτή είναι η εκπομπή σας και φροντίστε να μην τη χάνετε. Κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, εδώ που αλλού, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά και μάλιστα μουσική από βινήλιο. Αυτή είναι η Doors και Riders on the Storm.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
1: Εμείς παίρνουμε πολύ σοβαρά τη μουσική και έχουμε ένα φοβερό κομμάτι για τη συνέχεια. Το American Pie του 1971, το κομμάτι του Don McLean. How that music used to make me smile. Ένα εμβληματικό τραγούδι αφιερωμένο στο

τραγούδι λοιπόν αφιερωμένο στην ημέρα που πέθανε η μουσική, το 1959. Στίχοι αποτελούν μια αλληγορία για την πορεία της Αμερικής και της μουσικής, με τον Don McLean να δηλώνει ότι τα πράγματα κινούνταν προς τη λάθος κατεύθυνση και συνεχίζουν να κινούνται, λέω εγώ. Το τραγούδι αυτό αποτελεί φόρο τιμής στον Buddy Holly, τον Richie Valens και τον Big Bopper, που σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα.

Πάμε 1971, τον Απρίλιο, ένα φοβερό κομμάτι μπαίνει στα δισκοπολία. Είναι το τραγούδι του Wilson Pickett, Don't Knock My Love. Μεγάλη επιτυχία για τον Wilson Pickett. 2 χρόνια αργότερα θα ακουστεί ένα ντουέτο, φοβερό ντουέτο, σε μια διασκευή στο κομμάτι αυτό, ο Marvin Gaye και η Diana Ross. Εμείς ακούμε το πρωτότυπο από τον Wilson Pickett. Don't knock my love.

Εδώ έχουμε μια διασκευή. Τη διασκευή Here Comes the Sun από τον Richie Havens. Μια εμβληματική διασκευή του κλασικού τραγουδιού των Beatles. Αυτή η έκδοση του 1971 χαρακτηρίζεται από το έντονο ρυθμικό παίξιμο της κιθάρας του Havens και τη βαθιά συναισθηματική φωνή του, προσφέροντας έτσι μια αισιόδοξη ατμόσφαιρα. Ένας ύμνος στην ελπίδα και την ανανέωση. Το τραγούδι περιγράφει το τέλος ενός μακρού, κρύου, μοναχικού χειμώνα και την επιστροφή του ήλιου. Here comes the sun. Ήλιος είναι η ζεστασιά και η χαρά.

0: be some violent content. Parental discretion is advised. The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
1: What an excellent day for an exorcism.
2: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
3: Pump up the bass. Pump up the beat. Pump up the house.
4: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα άλμπουμ του 1969. Είναι το άλμπουμ με τίτλο The First Time, First Take, πρώτα απ' όλα. First Take είναι το άλμπουμ. Και το κομμάτι είναι το The First Time Ever I Saw Your Face. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την Roberta Flack. Ένα φοβερό κομμάτι, την πρώτη φορά που είδα το πρόσωπό σου. Έφτασε στο νούμερο 1 της Αμερικής το 1972. Παρέμεινε εκεί για 6 ολόκληρες εβδομάδες, παρακαλώ. Πρόκειται για διασκευή λαϊκού τραγουδιού του 1957. Την πρώτη φορά λοιπόν που είδα το πρόσωπό σου, νόμιζα πως ο ήλιος ανέτειλε στα μάτια σου.

είναι η απίστευτη φωνή της Ρόμπερτα Φλακ. Bring the heat. Mix it non-stop with the hottest DJ. Το κομμάτι αυτό που ακολουθεί έγινε επιτυχία με τους Badfinger. Αργότερα όμως το έκανε μεγαλύτερη επιτυχία ο Harry Nilsson. Without You. But I guess that's just the way the story goes. Δηλαδή, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, can't live if living is without you. Δεν μπορώ να ζήσω αν η ζωή είναι χωρίς εσένα. Δεν μπορώ να δώσω άλλο.

αυτή είναι η υπέροχη φωνή της Marilyn Mackou. Είναι η Fifth Dimension. Το κομμάτι αυτό καταρχάς γράφτηκε το 1967 από τον Κίλι Σμιθ. Μπήκε στο σιρτάρι και το ανακάλυψε ο παραγωγός των Fifth Dimension, ο Bones Howe. Έτσι το κομμάτι περιλήφθηκε στο πρώτο τους άλμπουμ το 1970, το Portrait. Το άλμπουμ έγινε πλατινένιο. One Less Bell to Answer. Προσγειώθηκε πίσω από το Sweet Lord του George Harrison. Έμεινε στο νούμερο 2 για μία ολόκληρη εβδομάδα στα τέλη του 70, αρχές του 71.

0: 11.30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Μπήκαμε στην τελική ευθεία, τελευταίο ημίωρο. 25 λεπτά μας μένουν μέχρι το τέλος. Το διάσημο τραγούδι It's Impossible του Πέρι Κόμου, που κυκλοφόρησε το 1970, είναι εδώ. It's impossible. Είναι αδύνατον, είναι η ελληνική μετάφραση. Πρόκειται για μια προσαρμογή του αμεξικανικού Somos Novios του Armando Manzanero με αγγλικούς στίχους του Sid Wein, που έγινε μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα το 70. Είναι αδύνατον λοιπόν να πεις στον ήλιο να φύγει από τον ουρανό. Είναι απλά αδύνατον να ζητήσεις από ένα μωρό να μην κλαίει.

0: sounds better with your music and your station.
1: Music is free, but if you drink, pay cash.
2: K56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radioland.
3: Εκτός τόπου και χρόνου.
4: Hush, little baby, it's only rock and roll.
5: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα τραγούδι του 1971 από το συγκρότημα The Boys, γνωστό για τους αμφιλεγόμενους στίχους του που υπονοούν κανιβαλισμό σε μια κατάρρευση ορυχείου. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τον Rupert Holmes και περιγράφει την επιβίωση δύο ατόμων, ο Τζο και εγώ, μετά το θάνατο του Τίμωθη. Ποιο είναι το υπονοούμενο, ο κανιβαλισμός? Ο στίχος αφήνει να εννοηθεί ότι οι επιζώντες τελικά έφαγαν τον Τίμωθη για να επιβιώσουν. Και παρά το σκοτεινό του θέμα, έγινε μεγάλη επιτυχία. Γιατί δεν είχε αρχικά γίνει αντιληπτό από το ραδιόφωνο. Τόσο απλά.

0: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
1: Πάμε τώρα με ένα εμβληματικό, μελαγχολικό τραγούδι που περιγράφει την απόγνωση, την απώλεια και τη μοναξιά. Είναι ο Gilbert O'Sullivan, 1971, με στίχους που αναφέρονται σε μια ακυρωμένη γαμήλια τελετή, που αναφέρονται στο θάνατο των γονέων και την αίσθηση του να μείνεις πίσω μόνος. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1972 και γνώρισε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στην κορυφή των charts στις Ηνωμένες Πολιτείες. Alone Again Naturally, Gilbert O'Sullivan.

0: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
2: Η μουσική. Για άλλη μια φορά θα ασχοληθούμε με κινηματογράφο. Λοιπόν, εδώ έχουμε την ταινία του 1971 Willy Wonka and the Chocolate Factory. Εδώ είναι το κομμάτι The Candy Man. Όμως έχουμε μια διασκευή από τον Sammy Davis στο album Now. Να μιλήσουμε για το πρωτότυπο, το οποίο ανήκει στη φωνή της Aubrey Woods, η οποία παίζει και στην ταινία του 71. Αν και δεν αναφέρεται καθόλου το κομμάτι αυτό στο ομώνυμο βιβλίο του 1964 από τον Roald Dahl, Charlie and the Chocolate Factory. Εδώ είναι η φωνή του Sammy Davis Jr.

0: Why compete against it when you can have it now?
1: Superstars, return to splendor with Rock and Roll Inferno.
0: Real Rock Radio.
2: Λοιπόν, τώρα έχουμε το Lean on Me του Bill Withers του 1972. Ένας κλασικός ύμνος φιλίας και αλληλοϋποστήριξης. Το κομμάτι μεταφέρει το μήνυμα ότι όλοι βιώνουμε πόνο και λύπη, αλλά αν είμαστε σοφοί, στηριζόμαστε ο ένας τον άλλον, αφήνοντας πίσω την υπερηφάνεια. Στηρίξω σε μένα όταν δεν είσαι δυνατός και θα είμαι ο φίλος σου. Θα σε βοηθήσω να συνεχίσεις. Θα περάσει πολύ καιρός μέχρι να χρειαστώ κι εγώ κάποιον να στηριχτώ. Απλά φώναξέ με, αδελφέ, όταν χρειάζεσαι ένα χέρι. Όλοι χρειαζόμαστε κάποιον να στηριχτούμε. Ίσως έχω ένα πρόβλημα που θα καταλάβεις. Όλοι χρειαζόμαστε κάποιον να στηριχτούμε. Το τραγούδι αυτό λοιπόν κυκλοφόρησε το 1972 στο άλμπουμ Steel Bill και έγινε νούμερο 1 επιτυχία, καταξιωμένο ως ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Bill Withers, Lean on Me.

Ένα κλασικό τραγούδι της ΕΡ έρχεται τώρα, από το 1971, γνωστό για την συναισθηματική του ερμηνεία. The Way of Love. Οι στίχοι μιλούν για την αποδοχή του τέλους μιας σχέσης, για τον πόνο του χωρισμού και την ανάγκη να προχωρήσει κανείς μπροστά. Ένα από τα πιο αγαπημένα pop κομμάτια της καριέρας της ΣΕΡ. Χωρισμός, η απώλεια της αγάπης και η αποδοχή.

Εδώ έχουμε την Μέλανη ή αλλιώς κατά κόσμον Μέλανη Σάφκα, γνωστή Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό. Μια μεγάλη επιτυχία του 1971, Brand New Key. Το τραγούδι είναι γνωστό και ως The Roller Skate Song. Ένα τραγούδι γνωστό για τον αθώο στίχο του, για ένα νέο ζευγάρι πατίνια. Brand New Key, από το άλμπουμ Gather Me.

Πάμε τώρα ένα τελευταίο κομμάτι για απόψε. Ένα τελευταίο κομμάτι από τον Mark Davis. Μια μεγάλη επιτυχία του 1972. Baby, don't get hooked on me. Ένα κλασικό country τραγούδι με στίχους που μιλώνει για μια εφήμερη σχέση, προειδοποιώντας τη σύντροφο να μην δεθεί συναισθηματικά. Με αυτό το κομμάτι θα σας αφήσουμε και έτσι θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη. Baby, don't get hooked on me. Mark Davis. Dinos Classical ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φέδων Πιπέρης ρύθμιζε τα social. Και πίσω από το μικρόφωνο κρυβόταν ο Γιάννης Ξαγοράρης. Ροντεβού μας την ερχόμενη Τρίτη. Να προσέχετε τους εαυτούς σας αλλά και τους γύρω σας. Γεια σας.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Αντιμέτωπος με την πίεση του χρόνου όσον αφορά την έγκαιρη προετοιμασία των παραλιών, βρίσκεται ο Δήμος Σίουρου Ερμούπολης, καθώς κατέστη άγονος και ο δεύτερος διαγωνισμός για έβρεση ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάμβανε την τοποθέτηση των ιστών και των καπέλων των δημοτικών ομπρελών για το φετινό καλοκαίρι. Το Υπουργείο Υγείας τις τελευταίες ημέρες προσπαθεί να καλύψει τα κενά στα ασθενοφόρα τόσο του ΕΚΑΒ όσο και των κέντρων υγείας στα νησιά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Ο Δήμος Σίουρου Ερμούπολης χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη χρυσή διάκριση που απέσπασαν οι MSC Cruises και οι Explora Journeys στα Tourism Awards 2026 για την πρωτοβουλία Σίρος Uncovered, ανάδειξη της Σίρου ως αυθεντικού πολιτιστικού προορισμού κρουαζιέρας. Η συγκεκριμένη βράβευση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Σίρο, καθώς αναδεικνύει το νησί ως έναν προορισμό με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, αυθεντικές εμπειρίες και σημαντικές δυνατότητες στον τομέα της ποιοτικής κρουαζιέρας. Ο Δήμος Σίουρου Ερμούπολης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες ότι η διαδικασία εγγραφών και επανεγγραφών βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2026-2027 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 11 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Οι εγγραφές αφορούν βρέφη και νήπια που έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 2023 έως την 1η Μαρτίου 2025. Νέα προσπάθεια του Δήμου Σίουρου Ερμούπολης να εντάξει και άλλες σχολικές μονάδες ώστε να υπάρξουν κτηριακές βελτιώσεις στα σχολεία του νησιού. Κρούση για το νέο κύκλο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου από το νέο αίτημα της Δημοτικής Αρχής για 6 ακόμη σχολεία. Σε ενέργειες για την ανάθεση των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών σε παραλίες ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίρου εκτός του Φίνικα για το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίρου. Το δεύτερο παιδιατρικό φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής» επιστρέφει στη Σίρο. Ένα πρωτότυπο τριήμερο γνώσης, δράσεων και αλληλεπίδρασης. Ένα φεστιβάλ που σπάει τα συνηθισμένα πρότυπα επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, προσφέροντας ομιλίες σε απλή καθημερινή γλώσσα από ειδικούς για την υγεία του παιδιού. Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026. Σε ένα παιχνίδι με πολλή ένταση και με αποβολές για τους δύο προπονητές, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 87-91 από τη Βαλένθια στην Αθήνα, η οποία μείωσε σε 2-1 στη σειρά των play-off της EuroLeague. Το νησί της Άνδρου θα φιλοξενήσει το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου το διασυλλογικό πρωτάθλημα Στίβου Κυκλάδων. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες στις κατηγορίες ανδρών, γυναικών, καθώς και για τις ηλικιακές ομάδες K20 και K16, συγκεντρώνοντας αθλητές και αθλητρίες από όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα του νομού. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μη μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.

Γεια και χαρά, χυμά στο κύμα, στον Αιγαίων Live με τον Θανάση Ευθυμίου. Σας καλησπερίζω με μια ηλιόλουστη Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου. Μπήκε ο Μάης λοιπόν. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Ανεβήκαμε λιγάκι από την προηγούμενη μου τη βδομαδούλα. Εννοείται, ανεβήκαμε και θα ανέβουμε κι άλλο όσο έρχεται το καλοκαιράκι. Ξεκίνησε η ζεστούλα λοιπόν σήμερα, αν και μας έχει κάνει κάτι σαλιμάκια, όμως τώρα δεν ανησυχούμε, γιατί δεν έχει γυρισμό, φτάνει πια με τα κρύα κύματα, είπαμε. Χύμα στο κύμα, άλλο καιρός μας τα έχει παρακάνει χύμα. Ξεκινάμε την εκπομπή μας με ένα γλυκό χαλαρό τραγούδι από τον Bobby Charles, λίγο κιθάρα, λίγο σφύριγμα, λίγο ξεγνιασιά, που την έχουμε όλοι ανάγκη. Small Town Talk.

0: Σήμερα στην συντροφιά μας έχουμε μαζί εδώ στο στούντιο παρέα τον Δημήτρη Σκούρτη. Σκούρτη, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
0: Θα μας συντροφεύσεις όλη την εκπομπή.

Bobby Charles από την Λουιζιάννα των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεός χωρέστονα, έχει επιβιώσει καιρό τώρα. Και προχωράμε με τον Richard Swift. Έναν άλλο πεθαμένο. Έχουμε ξεκινήσει με τους πεθαμένους. Και το Dirty Jim.

Λοιπόν, Richard Swift από την Καλιφόρνια. Προχωράμε σε έναν ζωντανό αυτή τη στιγμή καλλιτέχνη να προσπεράσουμε λίγο τους πεθαμένους, τον Devendra Banhart με το «Μην εγρήτα».

fantasma corporeal. Mi amor no tiene. Ο Μπάνχαρτ γεννήθηκε στο Τέξας. Aunque te matará. Μεγάλωσε στη Βενεζουέλα. Viejo no se cansa. Και μετά πήγε πάλι στο Λος Άντζελες.

και τα τραγούδια του είναι ισπανικά, αγγλικά. Multiculti.

πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας. 95,8 στα FM. Εδώ στις Κυκλάδες και λίγο παραπέρα. AegeoLive.gr διαδικτυακά. Και πάμε τώρα, τηλέφωνο 2281087178, το σταθερό μας. Και το Viber για chatting 697 822 55 10.

ταξιδέψουμε λίγο από τη Βενεζουέλα, λίγο πιο πάνω στο Μεξικό, στον Kevin Carr, το Μεξικανό μας Kevin Eduardo Hernández Carlos.

0: Διαβάζω ότι έρχεται αφρικανική σκόνη από την Παρασκευή. Δεν μας αφήνει ησυχία ο καιρός. Χαιρόμαστε τη ζέστη, σκάει ο Μίχλη. Και απορώ ρε παιδιά, γιατί δεν βγάζουν ονόματα για την αφρικανική σκόνη όταν έρχεται, έτσι όπως με τις κακοκαιρίες που βγάζουν. Εντύπωση μου κάνει που δεν το έχουν σκεφτεί ακόμα. Να λένε ας πούμε από την Παρασκευή έρχεται κύμα αφρικανικής σκόνης, λάσπο βροχή.
1: Toda tu mirada me demuestre tu amor.
0: Θα μας βοηθήσει και ο Δημήτρης με κάποια ονόματα λασποβροχής που θα μπορούσαμε.

Kevin Carl, ο Μηχανός, έχει μέλλον, θα γράψει αρκετά κομμάτια, είμαι σίγουρος, που θα μας εντυπωσιάσουν. Προχωράμε με τους αγαπημένους Al J, τους Άγγλους. Από το 2007 είχαν φτιάξει ένα group και το πρώτο τους άλμπουμ που είχαν ξεκινήσει ήταν το An Awesome Wave. Και ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια που είναι διπλό, είναι ξεκινήσουμε με το Interlude και μετά θα περάσουμε στο Tessellate.

Φιλιά πολλά στην Αγγελική από την Ικαρία, τη φιλενάδα μου, που την έχει δαγκώσει ο σκύλος και είναι στο νοσοκομείο. Περαστικά, Αγγελούσα μου.

0: One burn, one red.
1: Υποστείλτε μας κι εσείς άμα έχετε καμία ιδέα για ονομασίες κακοκαιρίας σκόνης αφρικανικής. Εδώ ο Δημήτρης έχει κάποιες ιδέες. Δημήτρη, πες μας Δημήτρη εδώ.
2: Να ξεκινήσω με τις ιδέες μου.
1: Ξεκίνα σε παρακαλώ.
2: Νομίζω ότι επειδή το είχαμε πάει και λίγο στο μεξικάνικο, θα μπορούσαμε να πούμε Las Pos Muertos.
1: Τέλειο το Las Pos Muertos. Έχεις κι άλλο?
3: Let's desolate.
2: Μήπως τώρα να προσθέσουμε κάτι σε ελληνικό καλύτερα?
1: Σε ελληνικό, ναι. Για πάμε.
2: Νομίζω ότι κόκκινο λασπίτσα.
1: Κόκκινο λασπίτσα, λοιπόν.
2: Θα ταιριάζε τέλεια.

Η Little Sims από την Αγγλία με Νιγηριανούς γονείς. Και ο Bon Gaillard, αλλιώς Steven Ουμό. Νιγηριανός και αυτός στο Λονδίνο έχει πάει. Και κάναν αυτό το υπέροχο κομματάκι μαζί.

έχουμε κι άλλο ένα για τη λασποβροχή, την αφρικανική σκόνη. Παυλίδης, ο βασιλιάς σκόνης.

Προχωράμε με Τσικάνο Batman. Η Τοτιάνη. Στη γλώσσα των Αζδέκων, το Ιτωτιάνη σημαίνει χορεύτρια.

0: του Walmart.
1: Από την Αμερική με leader τον Μπάρτο Μαρτίνες. Με πατέρα από το Μεξικό και με

Φιλιά πολλά στον Νικόλα, στον Νικόν από τη Βιέννη. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, Νικόλα.

Αντάιος. Αυτός ο ιός ο άγνωστος που ήρθε πάλι, ένας άλλος ακόμα ιός. Σαν ανέκδοτα ακούγεται. Στο κρεαζερόπλιο, ένας Γερμανός, ένας Άγγλος, ένας Ιταλός. Παθαίνω χαντάιο.

0: Ή το Τιάννη.
1: Υπέροχη Τσικάνο Μπάτμαν. Και προχωράμε στην Αυστραλία και πάμε στους Parcels.

Φιλιά πολλά και στο Μιχάλη που πλάθει τα κεραμικά του και μας ακούει, και σε όλη την παρέα, στην Μπαμπούσκα, στην Ερμούπολη.

Με αυτό το κομμάτι και άλλα τρία κομμάτια των Parcels κάνανε επιτυχία και φύγαν κατευθείαν για το Βερολίνο από την Αυστραλία, όπου και ανοίξαν τα φτερά τους εκεί.

ένα από τα λίγα του κομμάτια που είναι λίγο reggae pop ή και καθαρό reggae. Συνήθως είναι πιο πολύ pop, ο Jamiroquai.

από το album Demon Days το 2005. Εκπληκτικό album με πολλές επιτυχίες που όλοι γνωρίζουμε. Kiss with guns. Easy does it, paper something.

τραγούδι μιλάει για τα παιδιά που κρατάνε όπλα και εμφανίζονται στα σχολεία με τα οπλάκια τους, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν είναι παιχνίδι.

Αυτό το κομμάτι λέγεται Dog Dribble και το αφιερώνω στην Αγγελική με το σκυλάκι της και το σκύλο που τη δάγκωσε. Της έκανε την τρίπλα εκεί πέρα και την άρπαξε από το πόδι.

Για πολλάκι στην Εφέλη από τα Πετράλωνα. Στην ωραία Εφέλη. Πολλές νεφέλες έχω τριγύρω μου.

Radiohead, Weird Feces. Από τον εκπληκτικό δίσκο In Rainbows. Όλα τα κομμάτια είναι ένα και ένα. Κυκλοφόρησε το 2007.

σιγά σιγά κλείνουμε την εκπομπή. Σας προετοιμάζω γιατί όλα μου λέτε ότι είναι πολύ μικρή εκπομπή. Τόσο για να μην με χορταίνετε.

Φιλιά πολλά και στη Στέλλα που ταξιδεύει τώρα και φεύγει από Σειρό. Πού θα βρεις καλύτερα, βρε Στέλλα?

0: κλείνουμε με τους Drugs του Romeos και το Wondrous Place από την Αγγλία. Κάπου εδώ κλείνουμε. Χήμα στο κύμα με το Θανάση Ευθυμίου στον Αιγαίο Live. Ραντεβού πάλι την επόμενη Πέμπτη 6 με 7. Φιλιά και από τον Δημήτρη που μας έκανε παρέα.
1: Φιλιά πολλά.
0: Και καλησπερίζουμε τον Βέλγο, η ώρα του Βέλγου. Mm-hmm. 7 με 8 θα συνεχίσει με υπέροχες μουσικές.

0: Επόμενη Πέμπτη στις 6 και πάλι μαζί, ραντεβού, Θανάση Ευθυμίου, Αίγαιο Live, σας φιλώ από την παρέα εδώ πέρα, φιλιά πολλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Αντιμέτωπος με την πίεση του χρόνου όσον αφορά την έγκαιρη προετοιμασία των παραλιών, βρίσκεται ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, καθώς κατέστη άγονος και ο δεύτερος διαγωνισμός για έβρεση ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάμβανε την τοποθέτηση των ιστών και των καπέλων των δημοτικών ομπρελών για το φετινό καλοκαίρι. Το Υπουργείο Υγείας τις τελευταίες ημέρες προσπαθεί να καλύψει τα κενά στα ασθενοφόρα τόσο του ΕΚΑΒ όσο και των κέντρων υγείας στα νησιά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη χρυσή διάκριση που απέσπασαν οι MSC Cruises και οι Explora Journeys στα Tourism Awards 2026 για την πρωτοβουλία Σύρος Uncovered, ανάδειξη της Σύρου ως αυθεντικού πολιτιστικού προορισμού κρουαζιέρας. Η συγκεκριμένη βράβευση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Σύρο, καθώς αναδεικνύει το νησί ως έναν προορισμό με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, αυθεντικές εμπειρίες και σημαντικές δυνατότητες στον τομέα της ποιοτικής κρουαζιέρας. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες ότι η διαδικασία εγγραφών και επανεγγραφών βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2026-2027 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 11 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Οι εγγραφές αφορούν βρέφη και νήπια που έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 2023 έως την 1η Μαρτίου 2025. Νέα προσπάθεια του Δήμου Σύρου Ερμούπολης να εντάξει και άλλες σχολικές μονάδες ώστε να υπάρξουν κτηριακές βελτιώσεις στα σχολεία του νησιού. Κρούση για το νέο κύκλο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου από το νέο αίτημα της Δημοτικής Αρχής για 6 ακόμη σχολεία. Σε ενέργειες για την ανάθεση των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών σε παραλίες ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εκτός του Φίνικα για το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου. Το δεύτερο παιδιατρικό φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής» επιστρέφει στη Σύρο. Ένα πρωτότυπο τριήμερο γνώσης, δράσεων και αλληλεπίδρασης. Ένα φεστιβάλ που σπάει τα συνηθισμένα πρότυπα επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, προσφέροντας ομιλίες σε απλή καθημερινή γλώσσα από ειδικούς για την υγεία του παιδιού. Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026. Σε ένα παιχνίδι με πολλή ένταση και με αποβολές για τους δύο προπονητές, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 87-91 από τη Βαλένθια στην Αθήνα, η οποία μείωσε σε 2-1 στη σειρά των play-off της EuroLeague. Το νησί της Άνδρου θα φιλοξενήσει το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου το διασυλλογικό πρωτάθλημα Στίβου Κυκλάδων. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες στις κατηγορίες ανδρών, γυναικών, καθώς και για τις ηλικιακές ομάδες K20 και K16, συγκεντρώνοντας αθλητές και αθλητρίες από όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα του νομού. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
5: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
6: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
7: Πώς Γεια χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης, με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.
2: Καλησπέρα κυρίως, κυρία και όλα τα ενδιάμεσα. Καλώς ήρθε στην ώρα του Βελγιού. Με λένε Χέις. Κάνω εκπομπή κάτω Πέμπτη, 7 μέχρι τις 8. Σήμερα γιορτάζουμε ένα νέο στούντιο στην Ανβέρσα, ένα σερβικά γενέθλια και ένα καλό ταξίδι τους Global Summit Flotilla. Γεια Βίλμα!
3: Senza benzina o gasolina.
2: Γεια σου Βίλμα! Και bye bye Τανάση!
3: Τον λίτρο
2: Δημήτρης!

Μαλόκα με κοκορέτσι και τώρα ακούτε Atelier by Sweeping Promises for the Neo Studio of Charlotte.

Χρόνια πολλά, Μίλια. Έλα, happy birthday, you lucky verjaardag in Antwerpen daar. Yo ho ho.

Τώρα ακούτε Mr. Takeshi Kano με Dendo Marionette, ένα τραγούδι της, ένα animation της Ιαπωνίας.

Τώρα ακούτε Τίμαρ Τζάνος από την Ουγγαρία με Τζίμιες και Σέρβες. Τίμαρ Τζάνος.

Alba Dancing, Copri Colori. Marco Castello με Copri

Μάρτα Σεμπέστιεν με Χατζινάλι Νότα. Χατζινάλι Νότα από την Ουγγαρία. Μάρτα Σεμπέστιεν.

Μάρκος Βαμβακάρης με Όσοι έχουν πολλά λεφτά. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι μας πριν το την όμορφο ρίλμα με γάζι στο γαζόν. Ωραία, χρόνια πολλά της Μίλιαν στην Αβέρσα. Ωραία, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.

Always. Τώρα ακούτε Nowhere με I'm the President. Ένα band funky funky από την Los Angeles.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Αντιμέτωπος με την πίεση του χρόνου όσον αφορά την έγκαιρη προετοιμασία των παραλιών, βρίσκεται ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, καθώς κατέστη άγονος και ο δεύτερος διαγωνισμός για έβρεση ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάμβανε την τοποθέτηση των ιστών και των καπέλων των δημοτικών ομπρελών για το φετινό καλοκαίρι. Το Υπουργείο Υγείας τις τελευταίες ημέρες προσπαθεί να καλύψει τα κενά στα ασθενοφόρα τόσο του ΕΚΑΒ όσο και των κέντρων υγείας στα νησιά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη χρυσή διάκριση που απέσπασαν οι MSC Cruises και οι Explorer Journeys στα Tourism Awards 2026 για την πρωτοβουλία Σύρος Uncovered, ανάδειξη της Σύρου ως αυθεντικού πολιτιστικού προορισμού κρουαζιέρας. Η συγκεκριμένη βράβευση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Σύρο, καθώς αναδεικνύει το νησί ως έναν προορισμό με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, αυθεντικές εμπειρίες και σημαντικές δυνατότητες στον τομέα της ποιοτικής κουραζιέρας. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες ότι η διαδικασία εγγραφών και επανεγγραφών βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2026-2027 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 11 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Οι εγγραφές αφορούν βρέφη και νήπια που έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 2023 έως την 1η Μαρτίου 2025. Νέα προσπάθεια του Δήμου Σύρου Ερμούπολης να εντάξει και άλλες σχολικές μονάδες ώστε να υπάρξουν κτηριακές βελτιώσεις στα σχολεία του νησιού. Κρούση για το νέο κύκλο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου από το νέο αίτημα της Δημοτικής Αρχής για 6 ακόμη σχολεία. Σε ενέργειες για την ανάθεση των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών σε παραλίες ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εκτός του Φίνικα για το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου. Το δεύτερο παιδιατρικό φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής» επιστρέφει στη Σύρο. Ένα πρωτότυπο τριήμερο γνώσης, δράσεων και αλληλεπίδρασης. Ένα φεστιβάλ που σπάει τα συνηθισμένα πρότυπα επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, προσφέροντας ομιλίες σε απλή καθημερινή γλώσσα από ειδικούς για την υγεία του παιδιού. Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026. Σε ένα παιχνίδι με πολλή ένταση και με αποβολές για τους δύο προπονητές, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 87-91 από τη Βαλένθια στην Αθήνα, η οποία μείωσε σε 2-1 στη σειρά των play-off της EuroLeague. Το νησί της Άνδρου θα φιλοξενήσει το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Στίβου Κυκλάδων. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες στις κατηγορίες ανδρών, γυναικών, καθώς και για τις ηλικιακές ομάδες K20 και K16, συγκεντρώνοντας αθλητές και αθλητρίες από όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα του νομού. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Πέμπτη 7 του καινούριου μήνα, του Ιούνι. Καλώς ήρθε το καλοκαίρι επίσημα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι ο GeoLive 95,8. www.geolive.gr, διαδικτυακή μας διεύθυνση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. +22 81 087 178 το σταθερό μας, 69 78 22 55 10 το Viber και το chat του σταθμού, geolive.gr, στη διάθεσή σας.

Σας θυμίζω ότι η εκπομπή ανεβαίνει σε podcast από αύριο το απόγευμα και περνάει στην διαδικτυακή αιωνιότητα. Να είναι καλά η Ειρήνη, η Ρινιό μας. Χρόνια πολλά και ραδιοφωνικά, Ρινιό μας, και για τη γιορτή σου, την ονομαστική σου γιορτή, αλλά και για τα γενέθλιά σου.

Όπως ερχόμουν λοιπόν, άκουγα τον καινούριο παραγωγό του σταθμού, το Θανάση, που είναι λίγο πριν από τον Χέις, 6 με 7. Ενδιαφέρουσες μουσικές και ωραία φωνή. Πιστεύω ότι η Πέμπτη έχει γίνει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ραδιοφωνικές μέρες εδώ στον Αιγαίο. Χαίρομαι πάρα πολύ που οι μουσικές ταξιδεύουν, που έχουμε έρθει εδώ πολύ, που ασχολούμαστε και που εσείς πλαισιώνετε σαν ακροατές τα πάντα. Πάντα τέτοια παιδιά, να είμαστε καλά, γεροί, δυνατοί και να σας κάνουμε να ευχαριστιέστε με τις μουσικές που παίζουμε.

Έτσι όπως διαφήμισα λοιπόν την εκπομπή, διαφήμισα σε εισαγωγικά την εκπομπή της αυτής της Πέμπτης στα social, έκανα αναφορά για blues και μπαλάντες. Τέτοια θα ακούσουμε σήμερα, blues από κλασικά μέχρι και σύγχρονα και μπαλάντες όλων των ειδών. Να σας πω ότι μια πεσμένη διάθεση επικρατεί, γι' αυτό ονόμασα και την εκπομπή άλλωστε τη σημερινή Blue Mood. Ξέρετε, οι καιροί μας έχουν φτάσει σε απροχώρητο σημείο πια. Κάθε μέρα συμβαίνουν πράγματα αδικαιολόγητα, τραγικά, φωνικά, κόσμος πιάνεται. Είναι αισχρή η κατάσταση, δεν μπορεί να μην, αναφερθεί και στη μουσική που παίζουμε. Εντάξει, και βέβαια η μουσική λειτουργεί και σαν εγρήγορση για όλο αυτό. Να μην πω την κακή λέξη, για όλο αυτό το κακό που κυκλοφορεί γύρω μας. Θα ξεκινήσω σήμερα λοιπόν με μια καλλιτέχνη που συμπαθώ ιδιαιτέρως, είναι η Άννη Λένοξ. Θα την ακούσουμε σε ένα τραγούδι που το ακούσαμε και την περασμένη εβδομάδα ή την προπερασμένη, σε άλλη εκτέλεση βέβαια. Είναι το Aputen Spell on You, Spell on You του Screamy Jay Hawkins και ουχή Hoskins, όπως πολλές φορές αναφέρω, αλλά ξέρετε, στη ζωντανή εκπομπή δεν είναι και η μητρική μου γλώσσα, κάποια λαθάκια γίνονται εκ παραδρομής. Θα ακούσουμε λοιπόν το Aputen Spell on You από την εκτέλεση, σε μια εκτέλεση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πείτε μου τη γνώμη σας κι εσείς μόλις την ακούσετε. Αν και την έχουμε ξαναπαρουσιάσει την Άννη Λένοξ, ξέρετε ότι είναι Σκοτσέζα, τραγουδοποιός, ακτιβίστρια, από το 1976 με τους Tourists, από το 80 και μετά μαζί με τον Dave Stewart και τους Eurythmics. 1995 με 2000 η ενεργή της, αν και τώρα δίνει, κάνει live ακόμα, η δυνατή ενεργή της παρουσία. Grammy, 8 Brit Awards, χρυσή σφαίρα και Όσκαρ τραγουδιού και επίσημη διδάκτορ σε καμιά δεκαριά πανεπιστήμια στο Λονδίνο, στο Εδιμβούργο, στην Γλασκόβη, στην Αμερική. Ο δίσκος λέγεται Nostalgia και είναι το 2014. Λάθος προηγουμένως, σας είπαμε τους Eurythmics από το 1995 μέχρι το 2000. Δεν σταμάτησε να είναι ενεργή η Άννη.

Να σας πω λοιπόν για αυτά τα μικρά λαθάκια που γίνονται εν τη ρήμη του λόγου στις ζωντανές εκπομπές. Τσάκωσα τον εαυτό μου να λέει μια τεράστια πατατιά παρουσιάζοντας ένα τραγούδι την περασμένη εβδομάδα, το Sex Bomb που του DJ Mouse και του Tom Jones πρωτοκυλοφόρησαν, το πρώτο τραγούδι σε Tom Jones, και είπα Tom Waits. Παιδιά, τραγικά λάθη. Ξέρετε όμως, ή μάλλον αυτοί που με παρακολουθείτε τακτικά, ξέρετε ότι δεν κάνω συχνά τέτοια λάθη και δεν λέω τέτοιες υπερβολές. Anyway, το επόμενο τραγούδι λοιπόν που έχω διαλέξει είναι αντιπροσωπευτικό του κόσμου μας αυτές τις μέρες. Είναι το, ναι, είναι το Mad World, ένα τραγούδι των Tears for Fears από το 1982. Εμείς θα το ακούσουμε όμως από τον Michael Andrews και τον Gary Jules.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλια. Το νου σας, ρεμπάλια.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις